0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Morning Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
6: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
10: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
19: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα! Μαγνησία, καλημέρα! Πέμπτη, 17 του Σεπτέμβρη. Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντελέοντος, Αγίου Πηλαίος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και είσαστε και πάρα πολύ σήμερα. Να είσαστε γεροί και δυνατοί. Είναι το πρωινό ραπόρτο, αυτό που μόλις ξεκινά. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα.

εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Επιβολή δασμών έως και 100% στις χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος. «Θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη». Η Εμένη, η Ανσαράλα, κάνει λόγο για δεκάδες βομβαρδισμούς στις Σαουδικές Αραβίες που κατηγορεί το κίνημα ανταρτών πως επιτέθηκε στη Μέκα. Οι εξελίξεις διατηρούν ψηλά τις τιμές του πετρελαίου. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Προτεραιότητα η στήριξη της επιχειρηματικότητας, πρόκληση και εργαλείο, η τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες στο Κίεβο και στην Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους στην Ουκρανία. Υπουργείο Εξωτερικών προς Άγκυρα, οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Ισπανία, ένας νεκρός κοντά στη Βαρκελόνη εξαιτίας φοδρών βροχοπτώσεων. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ παρουσία Χατζηδάκη. Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο. Συνάντηση Κυρμικύρογλου με τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Γκουτέρες, δεν θα υπάρξει συνάντηση 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 32 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας στη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Τις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα πριν από περίπου μία ώρα. Η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι. Η επιχείρηση για τη μεταγωγή τους ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:30 από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου κρατήθηκαν μετά την προφυλάκησή τους πριν από περίπου ένα 24ωρο ύστερα από την πολύ ωραία απολογία τους. Λίγα λεπτά αργότερα, το αυτοκίνητο που μετέφερε την Ιωάννα Γάκα στον Κορυδαλλό πέρασε τις πύλες των φυλακών προκειμένου να ξεκινήσει η προφυλάκησή της. Ο σύζυγός της, επίσης προφυλακιστέος, πέρασε τη νύχτα στη Γαδά. Βγήκε από την πίσω πόρτα του αστυνομικού μεγάρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λίγο πριν τις 7, προκειμένου να μεταφερθεί επίσης στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν χθες το μεσημέρι, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσφίσας δια παραλήψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται, σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, όσα συνέβησαν αφότου άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση του τραγουδιστή. Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα αλάρμ μάλλον σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Μαζονάκη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχιζόταν κανονικότατα. Φαίνεται ότι δεν τους πτωούσε τίποτα κυριολεκτικά. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν ήταν κατά το σκεπτικό σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή. Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς. Οι δικαστικές αρχές φέρονται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δυσχέραιναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση. Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρρια της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

συναυλία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ούτε λίγο ούτε πολύ δεν τη θέλουν μέσα στη φυλακή. Από την πλευρά του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που ξεκίνησε μάλιστα από χθες απεργία πείνας και δίψες, όπως είχε αναφέρει στον ανακριτή ότι θα κάνει, αναμένεται να κρατηθεί στην έκτη πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού. Εκεί βρίσκονται τα λεγόμενα VIP κελιά των φυλακών, όπου κρατούνται κατηγορούμενοι για οικονομικά εγκλήματα. Η μεταγωγή του 58χρονου, ο οποίος έχει ρίξει όλη την ευθύνη για ό,τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στη σύζυγό του, ξεκίνησε, όπως προείπαμε, λίγο πριν τις 7 από τη Γαδά.

0: Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε κατεπίγουσα έρευνα της εισαγγελίας για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο του Κολοναγίου. Είχαμε την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδη Κορέα, την οποία προκάλεσαν τα όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί. Ο κύριος Κορέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας και ζητά να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα που είναι αρμόδιος να πραγματοποιεί ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Επιπλέον ζητά να ελεγχθούν εάν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς οι συγκεκριμένοι γιατροί από το 2023 παρουσίασαν σε ιατρικά συνέδρια τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, παρακαλώ, για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων αναφορικά με ελέγχους σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Η έρευνα εστιάζει στο εάν υπήρξαν έλεγχοι είτε αυτεπάγγελτοι είτε μετά από καταγγελίες για την νομιμότητα των κέντρων και αν έχει τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών ή εάν έχουν εξαπατηθεί. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής και ενώ φουντώνουν οι καταγγελίες για παρόμοια ιατρία, θα αναζητηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, χωρίς να αποκλείεται η διερεύνηση και άλλων αξιόπινων πράξεων ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας. Και αυτή ήταν μία ενέργεια η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Επιτέλους κάποια στιγμή να διερευνηθεί ο ρόλος του ελεγκτικού πανάθεμάτων μηχανισμού.
1: Μου είπαν είσαι σάπια βίδα σε ένα σύστημα σωστό. Αναρχικές έχεις ιδέες, θέλεις και λισοφρονιστικό. Λόγια κουφά η συντροφιά σου και τσιγαρλίκι τακτικά. Τα νεύρα σου να ηρεμήσουν, ο φυλακάς να είναι καλά. Πώς μας παραμυθιά.

Μου είπαν είσαι σάπια βίδα σε ένα σύστημα σωστό. Αμφισβητείς όλους τους νόμους, θέλεις και λησοφρονιστικό. Ο φύλακας είναι ο Θεός σου και ο Ταΐς ο αδερφός. Κόμμα θα φάει λε παιδιά σου να γίνεις άνθρωπος σωστός. Πως μας παραμυθιάζουν φίλε και πως μας δείχνουν το σωστό. Να ζει τα άσπρα αγγελέ μου, εσύ που τρέχεις με κατώ μέσα στα χίλια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και ενώ λοιπόν εσείς εδώ σε τοπικό επίπεδο περιμένετε σήμερα την άφιξη του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη για να έρθει να κόψει κορδέλες, λάβετε σοβαρά υπόψη ότι χρειάστηκε να χαθεί ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που άγγιξε εκατομμύρια ψυχές, για να αποκαλυφθεί για άλλη μια φορά το απόλυτο θεσμικό αλαλούμ και η εγκληματική ανεπάρκεια της κρατικής εποπτείας. Έτσι δεν είναι, Άδωνη? Αλαλούμ! Έκοβαν και έραβαν, Άδωνη. Έκαναν ό,τι γούσταραν. Άδωνη με πτυχίο από τη Χονολουλού. Ο θάνατος λοιπόν του Γιώργου του Μαζονάκη σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι δεν είναι απλώς μια τραγωδία, είναι το σύμπτωμα ενός συστήματος που τι έχει κάνει, έχει αφήσει την ιδιωτική υγεία να λειτουργεί ως μια ανεξέλεγκτη, ανεπιτήρητη Far West, Άδωνη Γεωργιάδη. Και τώρα, κατόπιν εορτής, παρέμβαση της εισαγγελίας, ψάχνουν εκ των υστέρων να βρουν αν και πώς ήλεγχε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι αρμόδιοι φορείς τα παράνομα ή αδειοδοτημένα μηχανήματα, τις θαυματουργές θεραπείες και τα αυτοσχέδια κέντρα αντιγύρανσης. Άδωνη, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η κυβέρνηση φέρουν ακέραια την πολιτική ευθύνη. Όταν ευαγγελίζεσαι την αυτορύθμιση της αγοράς και μετατρέπεις την υγεία από δημόσιο αγαθό σε ασίδωτο εμπόρευμα, αυτά ακριβώς είναι τα αποτελέσματα. Όταν οι επιστημονικοί φορείς και οι μηχανισμοί ελέγχου του δημοσίου λειτουργούν με όρους γραφειοκρατικής αδράνειας ή συντεχνιακής ασυλίας, το τίμημα καταβάλλεται πάντοτε, Άδωνη, σε ανθρώπινες ζωές. Πού ήταν λοιπόν η τακτική ουσιαστική έλεγχη? Πώς λειτουργούσαν τέτοιες επεμβατικές μέθοδοι χωρίς το αυστηρότερο δυνατό πλαίσιο ασφαλείας? Και τώρα βεβαίως πέφτετε όλοι μαζί με πρώτον εσένα, Άδωνη, να δηλώσετε συγκλονισμένοι. Όμως η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των πολιτών δεν περιφρουρούνται με κροκοδίλια δάκρυα, ούτε με εκ των έσω, με εκ των υστέρων εισαγγελικές παραγγελίες. Απαιτούν κράτος με δομές, ελεγκτικούς μηχανισμούς με δόντια και πολιτική βούληση, Άδωνη, που δεν χαρίζεται σε κανένα ιδιωτικό συμφέρον. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Αν για έναν διάσημο συμπολίτη μας χρειάζεται μια τραγωδία για να κινηθεί η δικαιοσύνη προς τις ελεγκτικές αρχές, αναρωτηθείτε τι συμβαίνει καθημερινά αθόρυβα με τον απλό ανώνυμο πολίτη. Η ευθύνη βεβαίως δεν σταματά στους φυσικούς αυτούργους. Φτάνει μέχρι τα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια που ανέχτηκαν και συντήρησαν αυτό το θεσμικό κενό. Και αυτό καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να το παραγράψει, Άδωνη Γεωργιάδη. Άσε λοιπόν τις κορδέλες. Άσε τα επικοινωνιακά σοου.
Και κοίτα να δεις τι θα κάνετε, μπας και στήσετε. Τον ελεγκτικό μηχανισμό όπως ακριβώς πρέπει να στηθεί, Άδωνη. Γιατί από ό,τι μας είπε και ο Πλεύρης, προκάτοχός σου στο Υπουργείο της Υγείας, από ό,τι φαίνεται ένα από τα θύματα ήταν και αυτός. Είχε πάει μάλιστα στον συγκεκριμένο να τον επισκεφτεί ως αιματολόγο. Από ό,τι φάνηκε όμως από τα αρχεία της αιματολογικής εταιρείας, το όνομα του Άδωνη δεν υπάρχει πουθενά. Άρα λοιπόν, Night Rider. Όταν λέμε ότι δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα, a shadowy flight in... δεν έχουμε άδικο, Άδωνη. Ο δικός σας υπουργός και δεν ήξερε που πάει. Exist. Στραβωμάρα κυριολεκτική.

Και φυσικά αυτά τα πράγματα δεν σας τα ρωτάνε κάτω στην Αθήνα. Το έχουν βουλωμένο φερμουάρ ζάμα. Τους παίρνεις και λίγο αμπάριζα λόγω της τηλεοπτικής εμπειρίας και κάθονται και σε θαυμάζουν. Εσύ αυτό θαυμάζεσαι και δυστυχώς, ενώ είσαι ένας από τους εργατικούς υπουργούς, Άδωνη, γιατί μας αρέσει να είμαστε δίκαιοι, κακά τα ψέματα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας από τους υπερεργατικούς υπουργούς. Παρ' όλα αυτά, Άδωνη, βλέπεις ότι το σύστημα χωλαίνει. Χρειάζεται ενασχόληση, Άδωνη. Χρειάζεται στοχοπροσήλωση. Αλλά εσύ έχεις αναλάβει την επικοινωνιακή διαχείριση ολάγερης της κυβέρνησης. Κοιτάς να προστατέψεις τα ζαβά με τα οποία πήγες και έμπλεξες. Από προσωπική σου επιλογή βέβαια, Άδωνη, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Πώς το λέμε και πώς το εκφράζουμε.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ, δυναμώστε ραδιόφωνα.

Και βέβαια οι πάντες τώρα θα πέσουν επάνω στον ιατρικό σύλλογο. Λες και ο ιατρικός σύλλογος έχει στο οπλοστάσιο του

Διοκτικές αρμοδιότητες. Με την ανώτατη εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, η οποία πρέπει να χαράσει το θεσμικό πλαίσιο, τις προδιαγραφές ασφαλείας, τις αδειοδοτήσεις και τις προϋποθέσεις ενέργειας ιατρικών πράξεων, να σφυρίζει κυριολεκτικά διάφορα, να κρύβεται πίσω από κάτι χαζοδηλώσεις του Άδωνη, ο οποίος επικοινωνιακά τουλάχιστον κινείται εναντίον όλων αυτών των ιατρείων, αλλά χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και κυρίως χωρίς μέχρι στιγμής, έστω για τα μάτια του κόσμου, να έχει δηλώσει την παραίτησή του. Ναι, Άδωνη, την παραίτησή σου. Σε κάθε σοβαρό κράτος, σε κάθε σοβαρό κράτος, Άδωνη, εάν αποκαλύπτονταν ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ο αρμόδιος υπουργός θα είχε παραιτηθεί. Αλλά το δικό σου θράσος ξεπερνά χιλιάδες καρδινάλιους. Είσαι ο υπερυπουργός.

του πείτε και ποιος τα λέει από ραδιοφώνου. Με λεπτομέρειες να του τα πείτε. Γιατί έχουμε χορτάσει από το πολιτικό καραγκιοζηλίκι που έχει τα μούτρα μετά από όλα αυτά να έρχεται εδώ πέρα.

Τι πανάθεμά με που θα έπρεπε να την έχει κάνει εδώ και χρόνια. Και είσαστε πανέτοιμοι σήμερα να μοιράσετε σαν νόστους βολιώτες ότι κάτι κάνατε στο νοσοκομείο του Βόλου. Τίποτα δεν έχετε κάνει. Ρωτήστε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να σας πούν την αλήθεια. Την κοινωνία κοροϊδεύετε.

Και ποια είναι η πλάκα τώρα? Όπως θα αποκαλυφθεί, θυμηθείτε το, ο αγαπηνός μάλλον έλεγε την αλήθεια. Ο ιατρικός σύλλογος φέρεται να είχε ενημερωθεί από την κατηγορούμενη για την προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού. Τα μπουμπούκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πρέπει να γνώριζαν. Και πρέπει να γνώριζαν από τις 23 Ιουλίου, παρακαλώ. Οπότε η συγκεκριμένη κυρία δήλωσε την αγορά μηχανήματου οζονοθεραπείας. Μαζί με την επιστολή, μάλιστα, είχε επισυνάψει και τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο μάλιστα αναφερόταν και η συσκευή πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίστηκε ευνίδιος έλεγχος στο ιατρείο, ο οποίος όμως έγινε τον Σεπτέμβριο. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σειρά θεραπείων. Από τις καταγραφές του μηχανήματος, στο οποίο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, προκύπτει ότι μόνο τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 θεραπείες. Και αν αναλογιστούμε ότι έπαιρναν 6.000 ευρώ για την καθεμία, μιλάμε για 6-6-36. 36 χιλιαρικάκια. Όχι και άσχημα. Καθόλου άσχημα. 36 χιλιαρικάκια στου Κασίδη το κεφάλι. World of a man. Και φυσικά ο ιατρικός σύλλογος απαντά ότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη και λειτουργία μηχανήματος.

Ένα απέραντο μπάχαλο, Άδωνη. Μπανανία. Τη σκομπογιανίτισα στο κυκλίδωμα γίνεται. Κάθε κυράτσα φοράει μια ιατρική ποδιά. Αν το έχει και λίγο επικοινωνιακά, μαζεύει όλα τα ψώνια πέριξ του κολονακίου και τους πουλάει φούμαρα. Αν δε τη σήμερα ημέρα φοράσει κόκκινο παντελόνι, φοράσει κανένα δαχτυλίδι με καμιά πέτρα που βγάζει μάτι, όπως το συγκεκριμένο μπουμπούκι που μας λέει ότι θα κάνει και απεργία πείνας και δίψες,

Ας τον συμβουλέψει κάποιος να μην κάνει απεργία ούτε πείνας ούτε δίψας, γιατί κανείς δεν θα ενδιαφερθεί και θα πάει σαν το σκυλί στα μπέλη ο γιατρός.

Αυτά λοιπόν, Άδων, είναι τα σοβαρά που αφορούν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο ενός υπουργού της υγείας σε μια ευρωπαϊκή χώρα, Άδων. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά εσύ πάντοτε ασχολείσαι με το επικοινωνιακό της υπόθεσης. Απορώ γιατί δεν αναλαμβάνεις κυβερνητικός εκπρόσωπος να τελειώνουμε, ρε εσύ, Άδωνη. Και πιο χρήσιμος θα είσαι και θα κάνεις αυτό που πρέπει και ξέρεις να κάνεις. Πας και έρθει κάποιος ανθρωπάκος εκεί στο Υπουργείο Υγείας και τα βάλει όλα σε μια σειρά. Γιατί από ό,τι φαίνεται επί των ημερών σου, και όχι μόνο επί των ημερών σου για να είμαστε δίκαιοι, το Υπουργείο είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Ξέφραγο αμπέλι κυριολεκτικά, Άδωνη.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, το Brent έχει σκαρφαλώσει στα 106 δολάρια. Αμόλυβδη και ντίζελ στα ύψη. Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού East-West εντός των ημερών. Το έργο μας. Μέχρι τότε όμως, πού θα φτάσει άραγε?

Η τιμή της αβόλυβδης στη χώρα μας έχει φτάσει τα 2,30 ευρώ σε ορισμένα βενζινάδικα. Με τη μέση τιμή πανελλαδικά να διαμορφώνεται στα 2,17, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μέση τιμή στα 2,14 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά εντάξει έχουν ξεφύγει. Οι τιμές είναι πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο και ήδη η μέση τιμή αγγίζει αυτά τα επίπεδα, όπως στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της κατοστάρας έχει φτάσει στα 2,60, ενώ η 95 οκτανίων αγγίζει τα 2,40. Σε αυτό το περιβάλλον κυκλοφορούν σενάρια στην αγορά για πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στα 2 ευρώ. Θα παγώσουμε το χειμώνα. Αλλά είπαμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν αγγίζεται. Είναι κεκτημένο.

0: κάποια επιδόματα τα οποία σήμερα δίδονται, αύριο μαζεύονται, αρκεί να μην αγγιχθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι κεκτημένο. Το τεστ είναι αυτό που μας λένε, είναι ότι θα πληρώνετε και θα βγάζετε το σκασμό. Και αυτό διότι φταίτε, και όποιος ζητάει ή πιέζει για να δοθούν περισσότερα. Α, δεν μάθατε το νέο σλόγαν της κυβέρνησης? Όποιος ζητάει περισσότερα, για ακούστε τι είναι.
1: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα. Εσείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι και να σας δώσει. Θα δώσει 300 ευρώ, γιατί όχι 500. Θα δώσει 500 ευρώ, γιατί όχι 1000. Δεν υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα.
2: Εμείς.
1: Μετά από 2 χρόνια, εσείς φυσικά.
2: Ναι.
1: Μετά από 2 χρόνια, εσείς δεν θα περνάμε με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
2: Από δημοσιογράφους.
1: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια. Η χώρα πρέπει να δίνει μόνο όσα έχει, ποτέ περισσότερα. Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα.
0: Καταλάβατε, πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν που ζητάει περισσότερα. Ε, δεν δικαιούστε να ζητάτε περισσότερα. Δεν δικαιούστε να ζητάτε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σας. Γιατί οδηγείτε τη χώρα στην καταστροφή. Και αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση του υπουργού. Να τον χαίρεστε. Για τα πέρα μπέλια κυριολεκτικά. Άδωνη, πού σπούδασες ρε εσύ πολιτικές επιστήμες στη Χονολουλού? Του Πανεπιστημίου της Χονολουλού και εσύ, Άδωνη.

0: Και βέβαια στο τέλος της ημέρας, θυμηθείτε το αυτό, η ευθύνη ξέρετε που θα πέσει, ε. Στο τέλος της ημέρας η ευθύνη θα οδηγηθεί στον ίδιο το μαζονάκι. Η ευθύνη θα επικεντρωθεί στην ατομική ευθύνη καθενός που επισκέπτεται τέτοιου είδους ιατρία. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Εκεί θα πάει η συζήτηση. Και θέλετε να σας το αποδείξω ότι η συζήτηση θα πάει εκεί? Ήδη έχει αρχίσει να πηγαίνει εκεί η συζήτηση. Ακούστε λοιπόν τηλεοπτική αψιμαχία χθες για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Χωράει πολύ συζήτηση.
2: Αλλά πού τα ξέραμε αυτό όλα πριν, μωρέ? Οι κβαντικές ιατρικές και οι σαμανισμός και ο υδροθεραπευτής που το λένε.
1: Δεν τα ξέραμε εμείς, αλλά...
2: Όχι, δεν τα ξέραμε, δεν μου ξανακούσει. Ναι. Αυτοί όλοι που πηγαίνανε τα είχαν ξανακούσει.
1: Έτσι,
2: εγώ ειλικρινά θα ήθελα να ρωτήσω κάποιους από αυτούς όλους που πηγαίνανε, αν ξέρανε την κβαντική ιατρική. Πήγαινα σε ένα μέρος που σου λέει, ελάτε εδώ να σας κάνει καλά κβαντική ιατρική. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτή η ιατρική, παιδιά, ξέρετε? Όχι. Άσχετη.
1: Υποψιάζομαι τώρα, για να μην ρίξουμε το βάρος στους ανθρώπους που πιθανώς έχουν πάθει κιόλας.
2: Έχουν και αυτοί βάρος.
1: Εντάξει, ναι. Πάντως, εμένα αυτή τόσο φιλελεύθερη προσέγγιση περί της ατομικής ευθύνης λίγο με ενοχλεί. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ατομική ευθύνη, αλλά είναι μικρή. Αυτό πήγαινε από στόμα σε στόμα, καταφανώς. Αλλά αυτή ήταν εξεσαλωμένη. Και δεν γινόταν τίποτα.
2: Λέγμα, αυτή είναι εξαλωμένη σίγουρα. Λέω,
1: να προσθέσω,
2: αν σου έκανε ένα, να σου κάνω λίγο υδροθεραπεία και δεν θα πήγαινε.
1: Εγώ νομίζω
2: ότι
1: όχι.
2: Κανείς δεν θα πήγαινε. Και εγώ και μάλλον δεν πήγαινε. Κάνει και εγώ είμαι σοβαροί άνθρωποι.
1: Ξέρεις εσύ κανέναν που να έχει πάει? Ξέρεις μερικούς. Τώρα γι' αυτό το λέω.
2: Δεν σημαίνει ότι πήγαινε σοβαρή.
1: Μα αυτό λέω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να
3: κρίνω. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έβγαλε σήμερα μια ανακοίνωση που λέει η υγεία του τρόπου ζωής, όχι οι κβαντικές και οι μασοίς, αμάνοι κτλ. Είναι μια ιατρική ειδικότητα, σύγχρονη και πολύ αποδεκτή και καταδίκασε αυτούς τις ιατρικές πρακτικές.
1: Υπάρχουν...
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα πού θα πάει το όλο το πράγμα. Τώρα εσύ, Μάνδρου, τι ζόρι τραβάς με την ιατρική του τρόπου ζωής? Τι έχετε πάθει όλοι με την ιατρική του τρόπου ζωής τις τελευταίες των ημερών και προσπαθείτε να τη διαχωρίσετε? Εντάξει, ποιος μίλησε για την ιατρική του τρόπου ζωής? Δεν μίλησε κανένας γι' αυτό. Για άλλα μιλάει ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες. Γιατί ξαφνικά τέτοια πρεμούρα για την ιατρική του τρόπου ζωής?

0: microprocessor.
1: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα γίνεται πλέον ξεδιάντροπα, γίνεται φόρα παρτίδα. Δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα. Πάμε να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά και επανερχόμαστε.

πέρασαν 13 χρόνια από την ημέρα που το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργος Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Ήταν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, η Παρασκευή ήταν 18 Σεπτεμβρίου. Αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου κλείνουν 13 χρόνια. Με αφορμή μάλιστα τη μαύρη επέτειο, για σήμερα και αύριο έχουν προγραμματιστεί όπως κάθε χρόνο εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Επίσης προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.

Ήταν 17 του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή, του 13, όταν ο Παύλος, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, βρισκόταν σε μια καφετέρια και μαζί με άλλα 8-10 άτομα παρακολουθούσαν αγώνα ποδοσφαίρου και πιο συγκεκριμένα το Ολυμπιακός Paris Saint-Germain. Στην ίδια καφετέρια, μεταξύ άλλων, και μια παρέα 2-3 ατόμων, σύμφωνα με την προανάκριση, ανάμεσα στις δύο παρέες υπήρξε ένταση. Στη συνέχεια η δεύτερη παρέα άρχισε να καλεί ενισχύσεις. Μέλος της δεύτερης παρέας ήταν ο Ιωάννης Άγκος, υπεύθυνος ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης νίκαιας της Χρυσής Αυγής, που σύμφωνα με την απολογία του στις ανακρίτριες κάλεσε τον ιεραρχικά ανώτερό του υπεύθυνο πολιτικής δράσης της τοπικής οργάνωσης Καζαντζόγλου, πληροφορώντας τον για την παρουσία του Φίσα και της παρέας του στην καφετέρια. Σύμφωνα με τον πυρηνάρχη νίκαιας της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Πατέλη, ο Καζαντζόγλου του τηλεφώνησε λίγα λεπτά αργότερα. Γύρω στις 11.30 ο Πατέλης έστειλε μέσω υπολογιστή σε κινητά τηλέφωνα μελών της Χρυσής Αυγής από την Νίκαια το γραπτό μήνυμα «Όλοι τώρα τοπικοί, όσοι είσαστε κοντά, δεν θα περιμένουμε μακρινούς, τώρα». Από τις 11.26 μέχρι τις 12.10 ο Πατέλης επικοινώνησε 7 φορές τηλεφωνικά με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής και Περιφερειάρχη Πειραιά, Γιάννη Λαγό. Σε ομιλία του στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας το καλοκαίρι του 12, ο Πατέλης ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους χρυσαυγίτες ότι μόνο εάν λάβει την έγκριση του Λαγού θα στείλει γραπτά μηνύματα για τη συγκρότηση μιας ομάδας χρυσαυγητών που θα πάει να καθαρίσει το πανηγύρι στην Παναγίτσα της Νίκαιας, λέγοντας ότι δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, τίποτα, ό,τι κινείται σφάζεται. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, την επόμενη της δολοφονίας δέχθηκε κλήση ότι μια ομάδα 50 ατόμων με ρόπαλα είχε συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών Ιφηγένειας και της λεωφόρου Παναγίτς Αλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθυνόντας σε κατάστημα καφετέρια με την επωνυμία Κοράλι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ανατέθηκε σε μια ομάδα 8 αστυνομικών της ομάδας Δίας να μεταβούν στο σημείο. Οι αστυνόμοι μετέβησαν στην καφετέρια, έξω από την οποία βρισκόνταν πλήθος 30 ατόμων. Σύμφωνα με τα πορίσματα μιας έρευνας, ερευνητικού κέντρου, ενός πανεπιστημίου του Λονδίνου, που συγχρόνιζε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και ηχητικά σήματα της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, η πρώτη κλήση στην ομάδα Δίας είχε γίνει στις 11.54, δηλαδή 6 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, και 4 μοτοσυκλέτες με αστυνομικούς έφτασαν στο σημείο 4 λεπτά αργότερα.

το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν Μητσοτάκης ή χάος. Θέτοντας τους πολίτες αντιμέτωπους με ένα δίλημα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει κανένα δίλημα. Και Μητσοτάκης και χάος. Σε πείσμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και του κλίματος παροχών που προσπάθησε να δημιουργήσει, η κοινωνία αυτή τη στιγμή τι βλέπει? Βλέπει με αγωνία ένα νέο κύμα ακρίβειας να έρχεται. Η βενζίνη λοιπόν πέρασε για τα καλά τα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, άρα και το κόστος ενέργειας, έχουν πάρει την ανιούσα. Και οι επιχειρηματίες, αντιμέτωποι με ολοένα και πιο αυξημένο κόστος παραγωγής, δηλώνουν ευθαρσώς ότι μετά τον Οκτώβριο οι συμφωνίες κυρίων για αποφυγή

αυξήσεων στα καταναλωτικά προϊόντα θα αποτελέσουν παρελθόν. Ο πληθωρισμός υψηλότερος του αναμενόμενου τον Αύγουστο. Ήδη αναθεωρούνται ανωδικά οι προβλέψεις για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό, ενώ η άνοδος του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο παραπέμπει σε νέο κύκλο αύξησης της τιμής των βασικών προϊόντων.

Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαμορφώνεται η δισεογραφική ατζέντα τούτο το πρωινό. 17 του Σεπτέμβρη.

και δυστυχώς τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τα χειρότερα έρχονται.

Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Night Rider. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Μείνετε συντονισμένοι, δυναμώστε ραδιόφωνα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.

Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Ναι ρε, τι περιμένεις να ακούεις το σπίτι των ανέμων? Το μήνε κοντά μου αγαπημένοι Στάνι και της Κιστάμπου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη και όλα βαίνουν καλώς, μην ανησυχείτε για τίποτα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.

Είμαστε και στα Ερτζιανά, είμαστε και στο διαδίκτυο, είμαστε και στους δορυφόρους. Είμαστε παντού. Είμαστε στην Ελλάδα, Μαγνησία Ελλάδα, είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε παγκοσμίως. Και μέσα από το Marisat in Marsat, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού, και μέσα από τους δορυφόρους του Elon Musk.

Καπρούτσινε, μόνο η Μελάνια δεν είναι δίπλα σου. Καλά, αν έβλεπες δίπλα στη Μελάνια εσύ, θα πάθαινες εγκεφαλικό.

0: Εδώ είναι στον Κασιδιάρη και κοντεύεις να πάθεις.
1: La conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Τι ωραία που θα περάσουμε και σήμερα. Καλημέρα στους καλούς, καλημέρα και στους κακούς που τους θέλω δυνατούς και να τους πυροβολώ κατάστηδα. Καλημέρα στους καλούς, καλημέρα και στα λαμόγια της πολιτικής. Καλημέρα στη Λάρισα, ρε εσύ αγοραστέ, τι έγινε, σε πιάσανε στα πράσα.

0: Πήγε λέει ο αγοραστός ο Λαρισαίος να διαγράψει έγγραφα μέσω τεχνητής νοημοσύνης και την πάτησε. Ούτε αυτό δεν ξέρεις να κάνεις. Τώρα πώς μας το έπαιζες περιφερειάρχης τόσες τετραετίες. Κι αν δεν έχνε λίγο παραπάνω νεράκι ο καλός Θεούλης, ακόμα θα σήγαμε στο σβέρκο μας, εισηγείαν τον κορόιδο. Πώς ήσουν περιφερειάρχης, μπορείς να μου πεις. Και το έπαιζες και περισπούδαστος, το έπαιζες αυθεντία, το έπαιζες αθλητής, το έπαιζες bon vivant, το έπαιζες απ' όλα, αλλά γενικά τον έπαιζες.
1: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial. Así, me gusta a mí, así.
0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ.
1: Así, me gusta.
0: Καλημέρα στους φίλους μου, τους ταξιτζίδες. Καλημέρα στα κύματα, στους φίλους οδηγούς ταξί, στις πιάτσες. Καλημέρα στην πλατεία Πανεπιστημίου. Εσύ φίλε, εκεί στην πλατεία Πανεπιστημίου. Καλά ρε κόβεις φλέβες για πάρτι μου. Σε άκουγα χθες από τις κρυφές κάμερες. Ρε για ποιον με πέρασε, για τον Κουσκούνι. Ρε φιλαράκο, ίσα ρε μόρτι. Κλείσε ρε τον αγέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Εντάξει, δεν είπες κάτι, κάτι το κακό. Μανέβασες, μανέβασες. Γεια σου ρε φίλε. Μακάρι και να ίσια ρε φίλε, αλλά δεν ισχύουν, δεν ισχύουν ρε φίλε. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε! Πάρτε καφεδάκια!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: καφεδάκια λοιπόν. Εμείς πίνουμε αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Σκοκομένος, μυρωδάτος, κύριε Μακροσάβα, καλημέρα. Λαμπράκι 7 στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Καφεδάκια παίρνουμε από την Λαρίς 174 το καφενείο μας. Το Δημητράκη του Μανώλη. Καλημέρα Δημητράκη.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από εμάς.
2: Γαβράκο τηγανητό σήμερα.
0: Γαβράκο τηγανητό, σβησμένο στο ξύδι, ναι.
2: Πάντα.
0: Μόνο σου το κάνεις έτσι. Όχι, άχι βάζουν λεμόνι και γίνεται γλυσιασμένος ο γαβρός. Έμα τώρα. Τι άλλα, τι χαμπαριά.
2: Όλα καλά Γιώργο μου, όλα καλά.
0: Περνάνε απ' έξω οι κορνοδάκηρες, τα λεωφορεία, περνάνε απ' έξω.
2: Περνά, δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή, πάντως.
0: Οι ζαμπονοτυρόμητες περνάνε απ' έξω.
2: Περνάνε.
0: Οι κρουασανάκηρες.
2: Ναι.
0: Έγινε Δημητράκη, δεν
2: άντε να είμαστε καλά, καλημέρα, γεια.
0: Καλημέρα, γεια.

0: Δεν κατευθυνόμαστε από πουθενά. Δεν είμαστε στο payroll κανενός κερατά. Γι' αυτά και ακούγονται πράγματα από ψυχής, αλλά και την αλήθεια μέσα από το ρεπορτάζ. Το ουσιαστικό, έτσι. Το ουσιαστικό ρεπορτάζ και επί του πεδίου. Το αυθεντικό. Όχι το κατευθυνόμενο. Ή το καινούργιο σύστημα μέσω τηλεφώνου, ρεπορτάζ. 9 και 15 λεπτά. Μαρία Καριστιανού. Το φαινόμενο Καριστιανού. Από τον πόνο, από την τραγωδία, από τον βαθύ πόνο, περάσαμε στην πολιτική θύελλα. Παρακολουθώντας λοιπόν τα 3 τελευταία χρόνια, και μου την έχει δώσει πάρα πολύ αυτό το πρωινό ο Κωστάκης ο αγοραστός από τη Λάρισα, και επαναλαμβάνω, απορώ πώς τον είχαμε περιφερειάρχη τόσες τετραετίες, και ευτυχώς που έριξε βροχούλα λίγο παραπάνω ο καλός Θεούλης και πήγε στον Αγύριστο. Αλλά τη ματσολιά του την έκανε και χθες, τις τελευταίες μέρες. Θα σας τα πω αργότερα αναλυτικά. Πήγε να βάλει χέρι ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πήγε να διαγράψει έγγραφα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε για τέτοια ηλιθιότητα. Παρακολουθώντας λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια όλες τις εξελίξεις, αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού δεν επιδίωξε ποτέ τη δημόσια σφαίρα και αναδύθηκε μέσα από την μεγαλύτερη, δυστυχώς, σιδηροδρομική τραγωδία της νεότερης Ελλάδας. Ως πρόεδρος του Συλλόγου εκεί των Πληγέντων, του δυστυχήματος, μια χαροκαμένη μάνα μετατράπηκε γρήγορα στον πιο αμήλικτο κατήγορο ενός συστήματος που πάσχει από αγκυλώσεις, από διαχρονικές θα έλεγα αγκυλώσεις, από ολιγορία και προσπάθειες αγορεστές συγκάλυψης. Θυμάμαι μέχρι και 7 μέρες πριν το δυστύχημα των Τεμπών, το Φλεβάρι του 23, ο Κωστάκης ο Καραμαλής του Αχιλέα και γονός του Διαμαντή της Αρκαδίας Ήπιν κουνούσε το δάχτυλο στο δικό μας εδώ το γιο του γιατρού του Μιχάλη, τον Αλέξη Μεϊκόπουλο, μέσα στη Βουλή και του έλεγε «Μην ξαναψηφίσεις! Μην ξαναπείς κουβέντα! Μην ξαναφύσεις τον παραμικρό υπαινιγμό για την ασφάλεια των τρένων!» και έδειχνε το δάχτυλο στο Μεϊκόπουλο. Μόνη της λοιπόν η Καριστιανού μετατράπηκε σε έναν αμήλικτο κατήγορο. Την έβλεπαν τα βράδια στον ύπνο τους. Η αδιάλακτη στάση της προκάλεσε ακαριαία αντανακλαστικά στο πολιτικό κατεστημένο. Εξού και ο φοβερός πόλεμος. Έχουμε φτάσει πλέον σε απίθανα σημεία. Προκάλεσε αμφισβήτηση, προκάλεσε πολιτική πίεση. Από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε η πλήρης αποδόμηση του λόγου της. Κατηγορήθηκε για εργαλειοποίηση του πόνου της. Ενώ το πολιτικό σύστημα αντιμετώπισε την επιμονή της στην απόδοση δικαιοσύνης σαν απειλή για την πολιτική σταθερότητα. Μέχρι που φτάσαμε και στην διάσπαση των συγγενών. Βλέπω τον Πλακιά και με πιάνει τρόμος. Η δημόσια παρουσία της ωστόσο άνοιξε ένα επώδυνο μέτωπο και ανάμεσα στις οικογένειες των θυμάτων. Σε κάθε περίπτωση φτάσαμε στη νέα πρωτοβουλία για νέο φορέα και στους επιτίδιους. Για την ίδια την κυρία Καριστανού, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κίνηση προέκυψε ως η μόνη διέξοδος απέναντι σε ένα τείχο θεσμικής αδιαφορίας με στόχο την διαφάνεια και την κάθαρση. Και μπορώ να πω ότι η Μαρία Καριστιανού παραμένει ένα πρόσωπο που διχάζει το πολιτικό σκηνικό ακριβώς επειδή η παρουσία της υπενθυμίζει ότι πίσω από τους τακτικισμούς ενώ της εξουσίας υπάρχει ένας ανίποτος ανθρώπινος πόνος που αρνείται να σοπάσει. Αυτός ο πόνος δεν πρόκειται να σοπάσει ποτέ, δεν μπορεί να σοπάσει. Μαζί μας λοιπόν σήμερα η γυναίκα αυτή που από μάνα έγινε σύμβολο χωρίς να το θέλει. Από το πένθος για το παιδί της στα Τέμπη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κοινωνικής κινητοποίησης που ξεπέρασε κόμματα, ξεπέρασε χρώματα. Αύριο θα βρίσκεται στο Βόλο η κυρία Καριστιανού. Αλλά αυτήν την ώρα είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά. Πραγματικά με συγκίνησαν πάρα πολύ όλα αυτά που είπατε, γιατί ουσιαστικά μέσα σε 2-3 λεπτά είπατε όλη την ιστορία μας. Έτσι, ναι. Και την ιστορία τη δική μου προσωπικά, που 3,5 χρόνια είμαι στη δημοσιότητα αναγκαστικά. Έτσι, αναγκαστικά, όχι επί επιλογή.
0: Αλήθεια, 3 χρόνια μετά νιώθετε ότι η αλήθεια, κυρία Καριστιανού, για τα Τέμπη έχει βγει ή ακόμη κρύβεται πίσω από δικογραφίες?
1: Το μόνο που έχει βγει είναι ότι έχουν προσπαθήσει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να συγκαλύψουν και να προστατεύσουν αυτούς που είναι πιο υψηλά ιστάμενους κατηγορούμενους της υπόθεσής μας. Όπως αναφέρεται τον κύριο Γόραστο, που είναι ένας από αυτούς, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είχε την ασυλία του άρθρου 86, για ποιο λόγο με τη διαδικασία του αυτόφορου δεν είχε κατευθείαν συλληφθεί, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η προσπάθεια να μπαζώσει και να αλλοιώσει το χώρο εγκλήματος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε βέβαια, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είναι πολύ βαριά παράβαση, παρανομία, η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος.
0: Έχετε εμπιστοσύνη, κύριε Καρσιανού, στην δικαιοσύνη της πατρίδας μας? Πιστεύετε ότι το σύστημα προστατεύει τον εαυτό του?
1: Ούτε εγώ, ούτε περίπου το 73%, αν θυμάμαι καλά, μια τελευταία έρευνα που είχε γίνει, δεν πιστεύει ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και δεν αισθάνεται ασφάλεια για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αλήθεια, έχοντας την εικόνα από απόσταση 3 χρόνων, το πρόβλημα στα Τέμπη ήταν πρόσωπα ή παθογένειες δεκαετιών?
1: Τις παθογένειες τις συντηρούν τα πρόσωπα. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχουν οι νόμοι κτλ. Αλλά πρόσωπα είναι αυτά που λειτουργούν και εκ μέρους των θεσμών και υπερασπίζοντας και υπηρετώντας τους νόμους. Άρα είναι πρόσωπα που βολεύονταν να παραμένουν αυτές οι παθογένειες έτσι. Τις οποίες μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς το πολιτικό σύστημα νομίζει ότι επειδή θα ονομάσει κάτι χρόνια παθογένεια έχει φύγει από πάνω του το μπαλάκι. Ναι. Μα το πρόβλημά μας είναι ακριβώς ότι είναι τελικά εδώ και 60 χρόνια ανίκανοι, γιατί ακριβώς έχουν δημιουργηθεί αυτές τις παθογένειες, οι οποίες έχουν εγκαταλείψει την τύχη τους, και μην πω ότι τις συντηρούν κιόλας, γιατί βολεύει το πελατειακό κράτος να υπάρχουν χρόνιες παθογένειες mm-hmm. και προβλήματα άλυτα, τα οποία αναγκάζουν τους πολίτες να στραφούν σε πολιτικά γραφεία. Mm-hmm. Εντάξει, για να τα λύσουν. Λοιπόν, επομένως, οι χρόνιες παθογένειες είναι ουσιαστικά ένας δείκτης της ανικανότητας και της αδιαφορίας του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι, το ανέφερα προηγουμένως, μια εβδομάδα πριν από το δυστύχημα αυτό έδειχνε με το δάχτυλο τον δικό μας τον Μεϊκόπουλο μέσα στη Βουλή, δηλαδή αλήθεια
1: πώς... Να σας θυμίσω και κάτι άλλο, ναι. Επίσης τραγικό mm-hmm. ότι μία Μαρτίου, δηλαδή μία μέρα, τα ξημερώματα της επόμενης μέρας από τα Τέμπη, 1 Μαρτίου, θα πήγαινε ο πρωθυπουργός της χώρας να εγκαινιάσει την τηλεδιοίκηση, η οποία δεν υπήρχε ούτε καν στα σχέδια. Εσείς όταν ακούτε τη λέξη εγκαινιάζω, τι δεν καταλαβαίνετε, ότι υπάρχει κάτι ήδη ολοκληρωμένο, μην πω και όπως στο εξωτερικό, ήδη να λειτουργεί και στη συνέχεια γίνεται τα εγκαίνια. Λοιπόν, η δική μας, οι πολιτικοί εγκαινιάζουν πράγματα που δεν υπάρχουν ούτε στα χαρτιά.
0: Φοβερό. Έχω περάσει, κυρία Καριστιανού, δύσκολες καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, και έχω διαπιστώσει ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου είναι αστήρευτες. Αλήθεια, πώς διαχειρίζεται μια μάνα την αποθέωση από τη μία και τις σκληρές επιθέσεις π.χ. στα social media από την άλλη.
1: Μιλούσα και με κάποιο γνωστό από το εξωτερικό λίγο το πρωί και βλέπει τι γίνεται τελευταία και μου λέει: Μαρία, στην ελληνική ιστορία δεν υπάρχει τέτοια επίθεση ξανά σε δημόσιο πρόσωπο. Τέτοιο μίσος, τέτοια συκοφαντία, τέτοια επίθεση. Πραγματικά είναι απίστευτο. Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεται μια μάνα. Δηλαδή, ακόμη και εγώ που το έχω βιώσει, όλα νομίζω ότι γίνονται λίγο αυτόματα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κινούμαι σίγουρα με αυτό που έχω μέσα μου, αυτό που νιώθω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια σκοπιμότητα, κάτι συγκεκριμένο. Άρα δεν ξέρω να δώσω οδηγίες. Θα σας πω όμως ότι το ότι δεν υπάρχει δικαίωση για το παιδί που χάθηκε τόσο άδικα, για μια μάνα έτσι, όταν δεν δικαιωθεί το παιδί της και το νιώθει ότι θα γλιτώσουν οι άλλοι και νιώθει ότι τελικά ότι είναι ανήμπορη, εγώ εκεί πάτησα πάνω. Ότι δεν θέλω να είμαι ανήμπορη. Δεν το δέχομαι αυτό. Τι να σας πω. Δεν το δέχομαι. Να μου πει κάποιος, είσαι ανήμπορη, έτσι λειτουργεί η Ελλάδα, έτσι λειτουργεί, δεν μπορείς να βάλεις με το σύστημα. Το σύστημα είναι δυνατό. Θα σε κάνει, θα σε πατήσει, θα σε συκοφαντήσει, θα σε διαλύσει. Δεν το δέχομαι. Ας τα κάνει. Okay. Ας τα κάνει. Εκείνο θα κάνει ό,τι μπορεί για να μου κάνει όλα αυτά τα πράγματα και εγώ θα κάνω ό,τι νιώθω από μέσα μου για τη δικαίωση του παιδιού μου για να μπορώ όταν τη συναντήσω να την πω, ρε παιδί μου, Μαρφίλα μου, εγώ έκανα τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι που δεν έκανα για να σε δικαιώσω. Μην ξεχνάτε, έχουν περάσει 3,5 χρόνια και εγώ που ξέρω ότι το παιδί μου κάηκε ζωντανό, δεν ξέρω από τι κάηκε. Ποια μάνα, ποιος γονέας μπορεί να κοιμηθεί με αυτή τη σκέψη.
0: Αλήθεια, το γνωρίζετε ότι το τελευταίο διάστημα και αυτήν την ώρα που μιλάμε γίνονται ταυτοποίησεις δορυφόρων για να αντιληφθούμε επιτέλους τι έχει συμβεί.
1: Αυτό που μου λέτε είναι πραγματικά καινούργια πληροφορία για μένα.
0: Αλήθεια το λέτε.
1: Ναι. Εκτός αν έχω καταλάβει κάτι διαφορετικό, μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθήσαμε να βρούμε και δορυφορικές εικόνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Οι περισσότεροι δορυφόροι, κυρία Καριστιανού, βρίσκονται πάνω από τα 500 χιλιόμετρα. Υπάρχουν όμως οι στρατιωτικοί που είναι γύρω στα 300 χιλιόμετρα, που το όνομά σας να γράψετε με ψηλά γράμματα θα το δουν.
1: Κοιτάξτε, ναι, πρόσβαση εμείς σε στρατιωτικά ή σε τέτοιες πληροφορίες δεν έχουμε. Προσπαθήσαμε όμως πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, περίπου τα 2 χρόνια, να βρούμε δορυφορικές εικόνες και από διάφορες χώρες.
0: Μα, αν δεν κάνω λάθος, το είπε προφέρει ζωγράφος ή κάπως έτσι το όνομά του.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι,
1: ναι,
0: είναι εμπειρογνώμονες.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο πολλές φορές.
0: Αυτός το είπε προχθές ότι είναι στο στάδιο της ταυτοποίησης αυτών των εικόνων.
1: Ωραία. Εμείς ήμασταν από παλιά σε επαφή με τον κύριο Ζωγράφο. Δεν είχαμε στα χέρια μας κάτι το οποίο ήταν αξιοποιήσιμο, γι' αυτό και δεν. Τώρα, εάν μετά από τόσο χρονικό διάστημα τα πράγματα έχουν οδηγηθεί κάπου, μακάρι, τι να σας πω, να λάμψει η αλήθεια και να ηρεμήσουν οι ψυχές μας τουλάχιστον.
0: Όπως διαπιστώθηκε και ότι ο γιος της εισαγγελέως, εκεί πάνω στα ορεινά της Λάρισας, μεταφέρθηκε. Ταυτοποιήθηκαν οι εικόνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε αυτό έχει πάρει διαστάσεις.
1: Αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή εμείς.
0: Μάλιστα. Έρχεσαι στην πόλη μας, στο Βόλιο, σε μια πόλη που θρύνησε και βολιώτες στα Τέμπη. Πληγωθήκαμε βέβαια και από τον Ντάνιελ. Τι περιμένετε αλήθεια να ακούσετε από τον κόσμο του Βόλου, κυρία Καριστιανού?
1: Γνωρίζουμε πάνω κάτω τα προβλήματα της Μαγνησίας γενικότερα. Το θέμα είναι όμως θέλουμε να ακούσουμε και από επίσημα χείλη, να μας δώσουν τις δικές τους εκτιμήσεις, να δούμε αν έχει γίνει κάποια βελτίωση από αυτά, γιατί μιλάτε για Ντάνιελ και τα λοιπά. Αυτά έχουν περάσει κάποια χρόνια. Τι έχει γίνει λοιπόν τελικά στην περιοχή? Ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν από τα επίσημα χείλη πώς έχει προχωρήσει η κατάσταση και η βελτίωση και η επίλυση των προβλημάτων. Και στη συνέχεια θα πούμε και τις δικές μας απόψεις. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι εμείς πραγματικά προσπαθούμε, αν ήταν δυνατό, να έρθουμε και να σφίξουμε το χέρι από όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Ειλικρινά, ο στόχος μας είναι να περάσουμε από όσο δυνατόν περισσότερες πόλεις, να συνομιλήσουμε και με φορείς βεβαίως, αλλά και με τους απλούς ανθρώπους, για να ακούσουμε και εκείνοι πώς βιώνουν τα προβλήματα. Που είναι οι ήρωες, έτσι, οι ήρωες της υπόθεσης.
0: Μου έλεγε κάποιος προχθές, γιατί κόμμα η Καριστιανού δεν αρκούσε ο Σύλλογος Συγγενών για να πιέσει.
1: ξέρετε, δεν υπάρχει σύλλογο, καλά δεν υπάρχει σύλλογο σίγουρα, αλλά δεν υπάρχει και ένας απλός πολίτης που να έχει κάνει νομικά, σας μιλάω ειλικρινά, τόσες ενέργειες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Απλά παντού υπήρχε τείχος. Όταν λοιπόν τείχος μπήκε από μέσα στην Ελλάδα από την αρχή, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα και νομίζω το βλέπετε έτσι, να σας αναφέρω το τελευταίο της εκταφές που είναι το πιο απλό πράγμα και οποιοδήποτε πολίτης έχει δικαίωμα να ζητήσει εκταφή του ανθρώπου του και μέσα σε μια εβδομάδα να πάρει το OK και να το κάνει. Mm-hmm. Εμείς ξέρετε, μας προσχέθηκαν πριν ένα χρόνο εκταφές. Mm-hmm. Λοιπόν, ούτε εκταφές. Δηλαδή, ό,τι μας έχουν αφαιρέσει όλα μας τα δικαιώματα. Και φυσικά υπάρχει και μπλοκ από το εξωτερικό. Η κυρία Κοβέση, πριν από λίγους μήνες, γύρισε και είπε αυτό που είχαμε πει εμείς δύο μήνες μπροστά και κάναμε και καταγγελία στις Βρυξέλλες, την οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζει όλα αυτά που έχουμε κάνει. Λοιπόν, η οποία είπε ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, γιατί υπάρχει πολιτική επιρροή. Λοιπόν, το θέμα είναι πολιτικό. Τι να κάνει λοιπόν ο Σύλλογος των Ντεμπών? Ο Σύλλογος των Ντεμπών έκανε αυτό που έκανε. Έκανε διεθνοποίηση του εγκλήματος. Ξεμπρόσκιασε με κάθε τρόπο, γιατί τα βγάζε όλα στη φόρα και έτσι ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, επιτέλεσε το έργο που είχε να κάνει ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα, δεν θα παραμείνει ένας σύλλογος ο οποίος θα κάνει δελτία τύπου. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες νομικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν παρά μόνο μία δίκη, η οποία τώρα εξελίσσεται, εν πάση περιπτώσει, κουτσουρεμένη και ελπής, μπορεί κάποιος να τους ικανοποιεί αυτό. Να ελπίζουν ότι μέσα από αυτόν τον περιορισμένο ρόλο που έχει και τους κατηγορούμενους η δίκη, θα αποκαλυφθούν τα πολλά μεγάλα όσα. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
0: Αλήθεια, ποιο είναι το κριτήριο της κυρίας Καριστιανού για τα στελέχη της υποψηφιότητας, ειδικά εδώ στη Μαγνησία? Θα δούμε δηλαδή ανθρώπους της κοινωνίας, θα δούμε έμπειρα πολιτικά στελέχη, τι απ' όλα?
1: Θα δείτε ανθρώπους της κοινωνίας που έχουν επιδείξει μια καθαρότητα στον βίο τους και φυσικά έχουν αγάπη για τον τόπο τους. Εμείς αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Να αγαπούν τον τόπο, να ξέρουν τα προβλήματα, δηλαδή να είναι άνθρωποι της κοινωνίας, έτσι, ενεργοί πολίτες, και να έχουν τη διάθεση και την όρεξη να βοηθήσουν τοπικά. Αυτές είναι οι μόνες προϋποθέσεις.
0: Mm-hmm. Πέρα από τα Τέμπη και το κράτος δικαίου, για την ακρίβεια, για την υγεία, για την παιδεία, για την καθημερινότητα, τι λέτε για όλα αυτά?
1: Βεβαίως. Όλα αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχουν προβλήματα, ξέρετε, που είναι άλυτα, ειλικρινά. Και στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί άμα βάλουμε κάτω την ακρίβεια, μπορούμε κατευθείαν να βρούμε ότι τα καρτέλ, η ενέργεια, που σκόπιμα έχει γίνει ιδιωτική και πανάκριβη, τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ με τον τρόπο, οι μεσάζοντες, έτσι από αυτό το προϊόν, το χωράφι στο ράφι, που είναι όνειρο θερινής νυχτός και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία βεβαίως έχουν και λύσει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι απουσίαζε πάντα η πολιτική βούληση, διότι η πολιτική βούληση συντάσσονταν με τα συμφέροντα των ολίγων.
0: Γνωρίζω μέσα από το ρεπορτάζ ότι τα ποσοστά σας είναι πάρα πολύ υψηλά, αλλά δεν ανακοινώνονται που δεν είναι, και είναι λογικό αυτό να μην ανακοινώνονται σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Ένας όμως συστημικός συνάδελφος θα σας ρωτούσε αυτήν την ώρα, ποιος είναι ο πήχης της Καριστιανού στις επόμενες εκλογές? Είναι είσοδος στη Βουλή, θα σας έλεγε ο Πρωτοσάλτη, ή κάτι καλύτερο?
1: Δεν μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε καριέρα. Η είσοδος στη Βουλή σημαίνει ότι θα καθόμαστε σε κάποια έδρανα, σε μια γωνία, και θα φωνάζουμε εις μάτιν. Ο στόχος που κινητοποιήθηκε η κοινωνία πλέον είναι γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Έχουμε δει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα τόσα χρόνια. Έχουμε δει τα αποτελέσματά του. Το ξέρουμε δηλαδή και από την καλή και από την ανάποδη. Δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Είναι ανίκανο να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι ανίκανο να κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια και να τους βοηθήσει, να τους φροντίσει, να τους προστατεύσει, να λειτουργήσει υπέρ της ευτυχίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν βγαίνει ο μήνας και έχουμε ξεχάσει την ευτυχία. Όμως στη ζωή αυτό είναι το σημαντικό. Και μια πολιτεία πρέπει ακριβώς να φροντίζει για το ευζήν των πολιτών της. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Και κάτι τελευταίο, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, τι θα θέλατε να έχει γίνει διαφορετικά? Δηλαδή, όχι μόνο για το δικό σας παιδί, αλλά για όλα τα παιδιά που μπαίνουν μέσα σε ένα τρένο.
1: Αχ, τώρα με ρωτάτε κάτι, να σας πω κάτι, μόλις είπατε να γύριζα το χρόνο πίσω, εγώ θα ήθελα να είχα μείνει στο εξωτερικό, όπως είχα αποφασίσει να μείνω με τα παιδιά μου, γιατί θα ζούσε η κόρη μου. Αλλά απ' την άλλη αυτό ακούγεται εγωιστικό, γιατί πραγματικά τώρα πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μια αληθινή ευκαιρία να κερδίσει σε όλα και όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά πλέον που είναι δικά μας παιδιά, είναι ολονών των πολιτών παιδιά, θα πρέπει να τα φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Επομένως, επειδή δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω και επειδή το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω τα δεδομένα κάτω και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, είμαι πολύ ικανοποιημένη που έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε ιδρύσει την ελπίδα, να έχω βρει τους κατάλληλους ανθρώπους στις ομάδες εργασίας και να έχουν εκπονήσει ένα τόσο καλό πρόγραμμα. Και ξέρετε, συγγνώμη, δεν είναι θέμα αλαζονίας το καλό πρόγραμμα, είναι ακριβώς επειδή ακούστηκε και μετά δεν ακούστηκε ούτε εκεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πρόγραμμά μας. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν τέλειο και ότι τους τρόμαξε. Γι' αυτό δεν αναφέρθηκαν. Διαφορετικά θα το είχαν αποδομήσει. Αλλά φανταστείτε ένα πρόγραμμα που δεν αποδομείται, που χτίστηκε μέσα σε μόλις 3 μήνες, mm-hmm. ακριβώς γιατί φτιάχτηκε από τον κόσμο που γνώριζε πολύ καλά τα προβλήματα και πώς πρέπει να λυθούν. Επομένως, εγώ μένω στο τώρα mm-hmm. και στο μέλλον. Το τώρα είναι πολύ δυνατό. Πρώτη φορά υπάρχει κάτι πραγματικά στο οποίο μπορεί να κουμπίσει ο πολίτης. Mm-hmm. Είναι δικό του. Το κίνημα για την ελπίδα για τη δημοκρατία είναι δικό του κομμάτι. Μπορεί να κουμπίσει και να στηριχτεί πάνω του. Δεν θα τον πληγώσουμε. Δεν θα τον απογοητεύσουμε.
0: Σας περιμένουμε από κοντά και εύχομαι δύναμη, κυρία Καριστιανού. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο μετά τις 6.30 το πρωί έφυγε από το ΑΤΑΦ Κυψέλης με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η μεταγωγή του 58χρονου γιατρού από τη Γαδά.

Φίσα, συναυλία το απόγευμα, αύριο το συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Το ευαίσθητο σημείο του καταναλωτή, πώς η διαφήμιση μετατρέπει τους φόβους μας σε πωλήσεις. Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς που θα έχει βροχές και καταιγίδες. Πιο θερμός προβλέπεται ο Οκτώβριος, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, είναι το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Αυτήν την ώρα συντροφιά μας είναι η μηχανογραφία.

0: λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. Κάπα Καρταράλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Πρόσεχε ρε, το λεωφορείο το πετάξει στη θάλασσα, ρε. Τουλάχιστον έχεις χειρολαβές.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη, διαμορφώνεται από σημαντικές υγειονομικές, οικονομικές, αν θέλετε κοινωνικές εξελίξεις. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επισκέπτεται σήμερα την πόλη προκειμένου να εγκαινιάσει το πλήρως ανακοινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών, το ΤΕΠ, στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο Βόλιο. Αύριο έρχεται και η Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία πριν από λίγο έβαλε κατά ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Και καλά τους έκανε. Υψηλά τα ποσοστά της, θα τρίβουν τα μάτια τους. Βουτιά στην τουριστική κίνηση, έντονος είναι ο προβληματισμός στον ξενοδοχειακό κλάδο της περιοχής. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία καταγράφεται μείωση 20-30% στην κίνηση των ξενοδοχείων της Μαγνησίας σε σχέση βέβαια με πέρυσι, παρασύροντας πτωτικά και την γενικότερη κατανάλωση στην τοπική αγορά. Τα μαγαζιά της εστίασης είναι σχεδόν άδεια. Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολυετής διαμάχη ανάμεσα στην τοπική εκκλησία και το ελληνικό δημόσιο. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να συζητηθεί η αναγνωριστική αγωγή για την κυριότητα της έκτασης της ΝΕΣ από τη Μονή Ξενιάς. Ιγνάτε, τελικά την έχετε πουλήσει ή την έχετε νοικιάσει? Το μόνο που σας ενδιαφέρει, επιχειρηματίες του Ιερατείου. Σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ειδική ενημερωτική εκδήλωση στο Βόλιο, εστιασμένη στις αλλαγές και τις προκλήσεις που φέρνει το νέο ψηφιακό περιβάλλον του ελληνικού κτηματολογίου. Νέα δικαστική χρονιά με μηνύματα κατά της βίας χθες και έμφαση στην ανάγκη για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Πραγματοποιήθηκε χθες ο καθιερωμένος αγιασμός στα δικαστήρια του Βόλιου. Στις 7 το απόγευμα, στο προάβλιο του κτηρίου Σπίρερ Μικρασιατών, παρουσιάζεται το βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη. Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο σπουδαίος καλλιτέχνης Βασίλης Χουλάς. Ενώ στη Μαγνησία αναμένεται γενικά έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Πριν από μία ώρα ο υδράκλος ήταν στους 19 βαθμούς, τώρα είναι στους 21, εδώ στο Βόλιο, με ηλιοφάνεια. 23 βαθμούς επίσης με ηλιοφάνεια στη Σκιάθο, 23 στη Σκόπελο και στην Αλόνισο. Συντροφιά μας είναι η C-Jet. Τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εκτελούνται κανονικότατα. Το Superstar 2 είναι κανονικά στην ώρα του όσον αφορά το δρομολόγιο, το πρωινό του δρομολόγιο από Βόλο για τις Ποράδες. Είναι ανοιχτά αυτή την ώρα από τις Κουκουναριές. Σε λίγα λεπτά μπαίνει στο λιμάνι της Σκιάθου. Για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα του Superstar 2 στο Βόλο.

βλέπω όμως να έχει αποπλέψει από το λιμάνι του Μαντοβίου το Speedrunner Jet 2. Γιατί για τα νησιά μας το βλέπω να χτυπάει, να έχει πορεία για το Τρίγκερι. Για την είσοδο του Παγαστικού. Είδομεν. Να στείλω μια καλημέρα στο Superstar, στους φίλους μου του Superstar 1, που εκτελεί αυτήν την ώρα το δρομολόγιο από Ραφίνα για Άνδρο Τίνο Μύκονο και μόλις μπαίνει στον Καβοντόρο. Καλημέρα παιδιά, Superstar. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Κυρίες και κύριοι, κάθε φαντασία και όριο ξεπερνάει πλέον η απέλπιδα προσπάθεια του αγοραστού στη Λάρισα να αποδείξει ότι δεν στήθηκε φαγοπότη επί των ημερών του στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το μπάζωμα της αλήθειας στο οικόπεδο του ΟΣΕ στο Κουλούρι με φόντο το αδιανόητο έγκλημα στα Τέμπη. Μετά λοιπόν την εξόφθαλμη διαπίστωση, τα έγγραφα που ανήρτησε στο Facebook μυρίζουν τεχνητή νοημοσύνη. Και ο ίδιος απεφάσισε να διορθώσει το λάθος στο αθόρυβα. Πώς επέλεξε ο Κώστας Αγοραστός να αποκαταστεί στην αλήθεια? Με την διαγραφή των φερόμενων ως εντολών πληρωμής για το μπάζωμα και την αντικατάστασή τους από καινούργια έγγραφα. Αλλά μάλλον ο Κωστάκης ο αγοραστός μάλλον αγνοεί πώς γίνεται η επεξεργασία των αναρτήσεων. Τι προκύπτει για την διαδικτυακή δράση του Κώστα αγοραστού? Προχθές την Κυριακή, 13 του μηνός, κατά τις 8 το βράδυ, ο πρώην Περιφερειάρχης ανήρτησε τα ντοκουμέντα του για τον μπάζωμα στο Κουλούρι. Και έκανε λόγο για παραπλανητική έκθεση, μας τα στείλε κιόλας σε δελτία τύπου, που αγνοεί στοιχεία η παραπλανητική έκθεση και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Την ίδια όμως μέρα, το ντοκουμέντο του Κώστα του Βαξεβάνη έγραφε για το πόρισμα της δημοσιονομικής υπηρεσίας εποπτείας και ελέγχου που τον καίει στην κυριολεξία, καθώς προκύπτει ζημία άνω των 100.000 ευρώ για το δημόσιο. Ωστόσο, τα δύο έγγραφα που ανήρτησε θυμίζουν τεχνητή νοημοσύνη και κατά το κοινό λεγόμενο προχειροδουλειά. Έβαλε μπερδεμένες υπογραφές, ακαταλαβίστικα έγγραφα, σβησμένες στήλες με ποσά, σβησμένα, σοβαρές ανακρίβειες, και η γκάφα του αγοραστού έγινε viral στα social media και αντί για εξηγήσεις ο ίδιος αποφάσισε να αποσύρει αθόρυβα τα ντοκουμέντα του. Έτσι λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί διέγραφε τα παλιά και τα αντικατέστησε με καινούργια έγγραφα. Αναμφίβολα πρόκειται για μια εξοργιστική, ιδιαίτερα θολή ενέργεια, αφού εκτός από το πλήθος ερωτημάτων για την διαχείριση των οικονομικών, θα πρέπει να θυμάται ότι η υπόθεση σχετίζεται με το έγκλημα στα Τέμπη. Οι συγγενείς των 57 νεκρών σε εκατοντάδες ή εκατοντάδες τραυματίες και ολάκερη η ελληνική κοινωνία ζητούν να μάθουν την αλήθεια εδώ και 3,5 χρόνια. Ως εκ τούτου, Κωστάκη αγοραστέ, όλα αυτά τα διανόητα μαγειρέματα στα social media με έγγραφα της πλάκας μόνο σαν ύβρις μπορούν να χαρακτηριστούν. Βρίζεις, συνεχίζεις να βρίζεις, αγοραστέ! Για κάποια πρόσωπα το Κουλούρι φαίνεται ότι απετέλεσε πεδίον πλουτισμού και απόκρυψης της αλήθειας. Όμως για πολλές οικογένειες είναι ένα αγκάθι, μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ, όπως αυτήνης της μάνας που μίλησε πριν από λίγα λεπτά, της Χαριστιανού, που να κλείσει η πληγή, κλείνει και όμως την πολεμάνε. Έχει πέσει ολόκληρο το σύστημα. Συν τα μαλακισμένα τους δημοσιογράφους που βαράνε αλίπητα. Εκεί στο Κουλούρι αγοραστέ, πρόκειται για το οικόπεδο που πετάχτηκαν τα συντρίμμια της μοιραίας σύγκρουσης. Και αρκετούς μήνες αργότερα, στα τέλη του 23, τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά εντόπισαν μέσα σε λάσπες και ατάκτως ερημένα σίδερα εντόπισαν οστά των θυμάτων και πάσης φύσεως ανθρώπινα βιολογικά υπολείμματα. Αγοραστέ, αν ήμουνα θα σε κυνηγούσα 24 ώρες το 24ωρο. Πώς αντέχουν? Και χθες το πρωί ο Βαξεβάνης ανέδειξε τις μπερδεμένες υπογραφές, τα καταλαβίστηκα,
τις βυσμένες στήλες με ποσά και σοβαρές ανακρίβειες. Δηλαδή, αν δεν επρόκειτο για το αδιανόητο έγκλημα των Ντεμπών η ανάρτηση του αγοραστού στο Facebook για το σκάνδαλο του μπαζώματος, θα αποτελούσε το ανέκδοτο της δεκαετίας. Και παράλληλα φαίνεται ότι προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις του, αν και εφόσον δεν είναι γνήσια τα φερόμενα ως ντοκουμέντα που παρουσίασε ο ίδιος στα social media.

Αγοραστέ, επιθυμία σου πάρα πολύ γίνανε πλούσιοι. Αγοραστέ, πρέπει να λογοδοτήσεις για πάρα πολλά. Και μην κάνεις τον καμπόσο, θα μας πιάσει τρέλα. Θα μας πιάσει τρέλα, αγοραστέ, και θα σε πάρει ο γυροδιάολος.

μιλούσα χθες το βράδυ με έναν επαγγελματία από τη Σκιάθο και πραγματικά μου έλεγε ο άνθρωπος, βάζουμε λέει τα φόπλακα, δεν βγαίνει με τίποτα. Το καύσιμο λέει, η απλή αμόλυβδη 2,40 το λίτρο. Δεν βγαίνει. Τι να βάλουμε, τι να κάψουμε, πού να πάμε και τι να ζητήσουμε. Μου έλεγε ένας άλλος τσιπουράς προχθές, εστίαση, τσιπουράδικο, τόσο έχει ο γάβρος. Τόσο το κιλό έχει ο γάβρος. Πόσο να βάλω τη μερίδα. Τι να βάλω στο μεζέ. Τόσο έχει η λακέρδα. Πώς να πάρω λακέρδα. Πόσο να τη χρεώσω στον πελάτη. Και τι θα κάνει ο πελάτης, θα πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Πώς θα προχωρήσουμε. Τα ίδια λένε και οι φουρναρέοι. Α, διαβάζω εδώ τον Τσουράπα, τον κύριο Τσουράπα, τον πρόεδρο των Αρτοπίων, και αυτός τα ίδια, ο άνθρωπος, και έχει δίκιο. Δηλαδή το κόστος ενέργειας, το κόστος καυσίμων των πρώτων υλών έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Και όπως έλεγε, άκουγα τον Αντώνη χθες το πρωί, κανένας δεν αναφέρεται, κανένα πολιτικό κόμμα, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί όταν είναι κυβέρνηση κάνουν όλοι τα ίδια. Κλέβουν. Κλεφτρόνια του κερατά είναι όλοι τους. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Κλέψιμο, τσαρκούδες. Κλέψιμο. Πού να τα βάλουν με το Βαρδίνο Γιάννη. Δεν φταίει ο Βαρδίνο Γιάννης. Δεν φταίει ο Μικροπολιτής. Το Υπουργείο Οικονομικών. 85% κλέβει. Η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά απέχει σημαντικά από μια εικόνα γενικευμένης ανακούφισης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μια αγορά που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις σε ρευστότητα, σε λειτουργικό κόστος, σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι η διεύρυνση των προβλημάτων ρευστότητας. Ένα 20% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν διαθέτει καθόλου ρευστά διαθέσιμα. Ούτε ευρώ στο ταμείο. Ενώ ένα επιπλέον 23% έχει χρήματα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Με άλλα λόγια, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις λειτουργούν με εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας απέναντι σε μια νέα αύξηση του κόστους ή σε μια πρόβλεπτη υποχρέωση. Και παράλληλα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται. Να φανταστείτε, το 31% των επιχειρήσεων εμφανίζει μία ή περισσότερες καθυστερημένες υποχρεώσεις. Το 13% αντιμετωπίζει περισσότερες από δύο κατηγορίες ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στις οφειλές προς την εφορία. Ενώ αυξάνονται επίσης οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια η συσσόρευση υποχρεώσεων περιορίζει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα κεφάλαια και δυσκολεύει μοιραία την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Το κόστος λειτουργίας, Παναγία μου, ανεβαίνει. Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται το κόστος. Τι λέει η έρευνα? Η έρευνα δείχνει ότι η μεγάλη πίεση εξακολουθεί να προέρχεται από την ενέργεια, τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες. Το 73% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια. Το 73% των επιχειρήσεων
πληρώνει ακριβότερα καύσιμα και το 77 με 78, το 78% ακριβότερα τις πρώτες ύλες και τις προμήθειες σε σχέση με πέρυσι. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης των μικρομεσαίων. Μία στις τρεις επιχειρήσεις πνίγεται στα χρέη. Το 22% των επιχειρήσεων δεν έχει ούτε ένα ευρώ ρευστό. Ένα ευρώ δεν έχει το ταμείο. Το 22% των επιχειρήσεων. Και εσύ Άδωνη μας λες μαλακίες. Και εσείς οι βουλευτές Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας μας λέτε βλακίες. Κάθε μέρα ιδίες. Κάθε μέρα ασχολείσαι με τα αλότρια, Τριαντόπουλε! Τριαντόπουλε, όρθιος κοιμάσαι, ξενοδοχείο πληρώνεις! Τριαντόπουλε, είσαι μη εκλόγιμος! Μη εκλόγιμος! Και προσέξτε, θα σας πάρω γυροδιάολος! Έχετε παίξει πάρα πολύ άσχημα! Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι σας περιμένει, τι ξεφτύλα!

0: ανακαλέψεις! Παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
2: Παρόλα αυτά, ελάτε παιδιά, ανεβείτε. Ανεβείτε να είμαστε δυνατοί για να τους αντιμετωπίσουμε τους μπαχλαμάδες που νομίζουν μας κοιτάζουν εφυψηλού, νομίζουν ότι όταν προσέλθουμε στις κάλπες θα τα ξεχάσουμε, το τι θα φάτε δεν

βρήκα χθες το βραδάκι, κύριε Μαμάκη, κορδόνι, με κοντομάνικο. Κοντομάνικο. Με τι θα πας. Λοιπόν, και είχε έναν αέρα. Κρύο. Τα είδα όλα, κύριε Μαμάκη. Τα είδα όλα. Το μετάνισα που μπήκα με κοντομάνικο. Το ίδιο και το βράδυ. Το βράδυ λέω θα πάρω μαζί μου ένα πουκάμισο μακριμάνικο. Το πήρα, κύριε Μαμάκη, να είναι και ασορτή με το παντελόνι, ίδιο χρώμα. Το φόρεσα το πουκάμισο, αλλά πού να φτάσει, ήθελε μπουφάν. Κάνε κρύο το βράδυ. Νόμιζα ότι είχαμε χιονοπτώσεις. Εκεί στο Χατζιπλάκι. Καλημέρα Δημητράκη, Χατζιπλάκι. Εκεί Αντωνοπούλου με κτάκι οικονομάκι, κύριε Μαμάκη. Να κατεβάζει από πάνω η μακρινίτσα. Η Αντωνοπούλου να κατεβάζει. Να φέρνει το απόγειο η τάκι οικονομάκι από τον Κουτρούμπα μεριά. Ωραία μάνα μου. Κρύο και των γονέων.

αλλά όσο και αισιόδοξοι και αν είμαστε, δεν μπορείς να ξεπεράσεις κάποια πράγματα. Ο περισσότερος κόσμος είναι στενοχωρημένος, ειδικά οι επαγγελματίες. Α, έρχεται τώρα ο Άδωνης σήμερα να γκρινιάσει, λέει, το ΤΕΠ. Πήγε η Φρόντα Σταλόνι και χέστηκε. Αφήστε που σπάσανε, σωλήνες σπάσανε σήμερα και τρέχουν τα νερά μέσα, ποιος ξέρει. Πώς το κάνεις ο Σύβιος στον Άδωνη, πνιγύρε. Πετάξτε ο άνθρωπος στη θάλασσα, στα νερά, φωνάξτε εκεί μέσα, μην πνιγεί ο Άδωνης. Θα γενιάσει, λέει, το ΤΕΠ. Πού να ακούει τον Κοσμάκη, όπως λέγανε χθες εδώ πέρα, που του κλείνουν για τα μάτια, τις κλείνουν τις γυναίκες ραντεβού μετά από μήνες. Για να κοιτάξουν τα μάτια της. Ο άλλος θέλει να κάνει αξονική για τη σποδηγική στήλη και του λένε μετά από μήνες. Τι να το κάνω εγώ το ΤΕΠ, ρε Άδωνη, αφού δεν λειτουργεί τίποτα. Μόνο η καλή διάθεση υπάρχει του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Όλα τα άλλα. Τι να κάνει ο άνθρωπος από την Πάτρα, πώς το λένε το διοικητή. Ένας καλός άνθρωπος είναι ο διοικητής, ο καρδιολόγος είναι και αυτός. Τι να κάνει, τι θες, πώς το λένε το διοικητή, ρε παιδί, το ξεχνάω το όνομά του. Τι τα θέλεις, ανθρωπέ μου, και εσύ άει στην Πάτρα. Πήγαινε μόνο να διοτεύσεις την Πάτρα, βγες τη σύνταξή σου. Τι το θες τώρα το νοσοκομείο του Βόλου. Άσε να έρθει κανένας μάνατζερ. Έτσι που λέτε, η κατάσταση στην αγορά του Βόλου έχει ξεπεράσει προπολού το όριο. Έχουν βαρέσει όλοι συναγερμό. Όλοι συναγερμό, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Μου λέει προθέσει κάποιος, είμαι, λέει, σαν σε μέγενη. Είμαι εγκλωβισμένος σε μέγενη. Δεν μπορώ να ξεφύγω. Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής μου, ενέργεια, πρώτες ύλες, ενίκια, έχει εκτιναχθεί, μου λέει, στα ύψη. Ένα σου δείξω. Τι να κάνω, το προσβάλλω, πήγαινε να μου τα δείξει. Από τη μία αυτά, απ' την άλλη οι φορολογικές, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις τρέχουν. Τρέχουν αμήλικτα. Την ίδια ώρα που η πτώση του τζίρου αποκλεί κάθε, αποκλεί την απαραίτητη, την απαραίτητη ρευστότητα. Άμα μια επιχείρηση δεν έχει μια υποτυπώδη ρευστότητα στο ταμείο, πώς θα λειτουργήσει. Και εδώ έχουμε και το παράδοξο στο Βόλιο. Έχουμε το παράδοξο του τουρισμού. Τι εννοώ. Δηλαδή, ακόμη και σε περιόδους που ο Βόλος δείχνει να έχει κόσμο, η κίνηση αυτή είναι πλέον ρηχή. Δηλαδή, ρηχή. Δηλαδή, οι καταναλωτές, πιεσμένοι από την ακρίβεια στην καθημερινότητά τους, βρε αδερφέ, περιορίζουν τα έξοδά τους τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή το παραδοσιακό τσίπουρο ή το καθημερινό ψωμί από το φούρνο, που κάποτε αποτελούσαν σταθερές αξίες της τοπικής οικονομίας, πλέον μετρώνται με το ευρώ. Δεν πάει ο άλλος να πει τσίπουρο. Δεν πάει ο άλλος να πάρει ψωμί. Μετράει ο άλλος τα ευρώ. Και εδώ μπαίνει η απειλή Λουκέτου τώρα για τον επαγγελματία. Η σκέψη του Λουκέτου δεν είναι επιλογή. Είναι ομολογία δυναμίας επιβίωσης. Τριαντόπουλε, να πάνε τα πίσω στο Μητσοτάκη. Τι κάνετε που κατεβαίνετε στην Αθήνα, ζέτα! Όταν τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τις πάγιες υποχρεώσεις και τα χρέη συσσωρεύονται, η διακοπή λειτουργίας φαντάζει ως η μόνη λύση για να σταματήσει η αιμορραγία. Εδώ εμείς τα ραδιόφωνα που φωνάζουμε για τους άλλους. Δεν μου λες, ρε Τριαντόπουλε, από αυτά που δίνετε στον Αλαφούζο, στο Μαρινάκι, στον Κυριακού και σε όλους τους άλλους ολιγάρχες, δεν δικαιούμαστε εμείς το 35% τα περιφερειακά μέσα της διαφημιστικής πίτας? Δικαιούμαστε. Γιατί τα δίνετε το 100% στους ολιγάρχες?
Γιατί μας κλέβετε το 35%? Άρα είσαστε κλέφτες. Τριαντόπουλε, είσαστε κλέφτες. Γιατί άμα πάω στο Στρασβούργο και σας κάνω προσωπικές μηνύσεις, δεν θα γίνει Τριαντόπουλε της πουτάνας. Γιατί μας κλέβεις ρε. Γιατί μας κλέβετε το 35%? Να μας το φέρεις. Τσακίσου να πας να το φέρεις. Αλλιώς θα πάω στο Στρασβούργο, όπως έλεγε και ο Σόρας. Ο Σόρας. Για σου Σόρα. Έτσι έλεγε ο Σόρας. Σου κάνω μήνυση. Σου κάνω μήνυση. Εκεί θα καταδύσουμε. Πού είναι ρε, μας κλέβετε το 35%. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ τα μέσα ενημέρωσης του Βόλου. Ραδιόφωνα, εφημερίδες. Σάιτ. Μας κλέβουνε το 35%. Κάθε μέρα μας κλέβουνε. Τι τους έχετε, τους δίνετε μικρόφωνα? Τι τους βγάζετε με την κάμερα? Τα λαμόγια τους πολιτικούς. Το 35% ρε κλέφτες. Κλεφτρόνια του κέρατα. Άρα μπαίνει απειλή λουκέτο. Όταν κλείνει ένα τσιπουράδικο, όταν κλείνει ένας φούρνος, δεν χάνεται απλά μια επιχείρηση ρε εσείς. Χάνονται θέσεις εργασίες. Στερεύουν τα έσοδα για την τοπική αγορά. Αλλοιώνεται η ίδια η ταυτότητα της πόλης. Χοντρομαλάκες. Η κραυγή απόγνωσης των επαγγελματικών τάξεων του Βόλου αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Άδωνη, Άδωνη Καραγκιόζη, ελαφρύνσεις, ρυθμίσεις χρεών, μείωση κόστους ενέργειας, πριν η βιτρίνα της πόλης ερημώσει οριστικά. Καραγκιόζηδες. Γιώργο Καρατζαφέρη, εσύ έφερες το Βελόπουλο, εσύ έφερες τον Πλεύρη, εσύ έφερες τον Βορύδη, εσύ έφερες τον Άδωνη. Καρατζαφέρη, δεν θα λιώσεις ποτέ. Ποτέ.

Και βέβαια η κατάσταση στους φούρνους της γειτονιάς, παιδιά, είναι δραματική. Είναι δραματική. Ο Τσουράπας, ο Τσουράπας έχει το φούρνο του άνθρωπου στις Αλικές. Είναι ο πρόεδρος των ατοπιών ο κύριος Τσουράπας. Έχει το φούρνο του στις Αλικές. Και έλεγε ότι ο κλάδος των αρτοπιών μετράει ήδη δεκάδες απώλειες. Δηλαδή είπε ότι μίλησε για 48 λουκέτα από την περίοδο της πανδημίας και εντεύθεν. Το κόστος της ενέργειας και η τιμή των αλεύρων κάνουν το καθημερινό ψωμί μη βιώσιμο για τον παραδοσιακό επαγγελματία. Και αναγκάζεται ο κόσμος να τρώει κατεψυγμένα από τα μάρκετ. Οι φούρνοι, τα τσιμπουράδικα και γενικά η εστίαση προσπαθούν να ορθοποδήσουν. Αλλά ο πόλεμος είναι άνισος. Η μείωση της τουριστικής κίνησης σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση οδηγούν σε άδεια τραπέζια τις καθημερινές. Τα τραπέζια όλα είναι άδεια. Άδεια. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Οι καθημερινές υποχρεώσεις και το προσωπικό καλύτερα να είναι κλειστό παρά να το ανοίγεις, να πληρώνεις μεροκάματα και να μην έχεις ούτε ένα τραπέζι. Είναι καλύτερα κλειστό λέει από το ανοιχτό. Η συσσόρευση των παλιών χρεών δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Άδωνη, Τριαντόπουλε! Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου τα ίδια. Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου. Υπό τη νέα του διεύθυνση. Δεν θυμάμαι πώς το λένε τον, πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου στη θέση του Οντόπουλου. Καλά, ο Οντόπουλος κάνει μόνο στο διαφήμιση. Ο Οντόπουλος έχει βγει στο διαδίκτυο, στο YouTube, δείχνει τη φάση του και λέει «Ελάτε να πάρετε κολόνιες». «Ελάτε να πάρετε ρίλ και 132». Και πάει μόνο όπως το είσαι ο Γαλάντης. Βλέπουμε εκεί στο YouTube, βλέπουμε την κορμοστασιά του Οντόπουλου. Άσε να πάει, σου λέω. Δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Έχει ξεφτυλιστεί. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου έχει καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα με κοστολογημένες προτάσεις στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας. Ποιος παπάρας είναι αυτός ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας? Ποιος είναι, ρε Τριαντόπουλε? Λέγοντας ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου ότι σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις καταγράφουν συνεχή μείωση τζίρου. Η αγορά πλέον παρουσιάζει κίνηση συγκεντρωμένη μόνο σε ελάχιστες μέρες. Καμιά, τίποτα σε εκπτώσεις, τίποτα σε ειδικές εκδηλώσεις, καμιά λευκή νύχτα, μαύρη νύχτα, κίτρινη νύχτα, ξέρω εγώ, χωρίς καμιά σταθερή, να πούμε έτσι, δυναμική για όλο το μήνα. Αυτά που λένε για αποσπασματικές επιδοτήσεις που λέει ο Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη στο ρεύμα, αυτά είναι απλά ασπιρίνες. Αν δεν γίνει γενναία ρύθμιση οφειλών, μείωση της φορολογίας, ο χάρτης της τοπικής αγοράς θα αλλάξει βία τους επόμενους μήνες. Θα κλείσουν μαγαζιά και εσείς θα θέλετε ψήφο. Απ' τα τρία το μακρύτερο θα πάρετε. Κολόπεδα. Και μη μας κατηγορήσετε ότι είμαστε αγενείς. Κολοπεδαράδες είσαστε. Ενδιαφέρεστε μόνο για τις κολάρες σας!

πώς είσαι? Μου λέει ο Κωστάκης ο Πανταζώνας. Τι λέει? Καλημέρα, Γιώργος Σακελάρης, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Γιώργος Σακελάρης, το ξέρω. Σακελάρης. Τον καλέσουμε ένα πρωί να κάνουμε κουβέντα, τον Γιώργο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Αν και τις προτάσεις του τις γνωρίζω, γιατί τις έχει καταθέσει στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας. Προτάσεις που εστιάζουν στην άμεση ενίσχυση της ρευστότητας και βέβαια παράλληλα ελάφνιση από τα βάρη, από τα βάρη που απειλούν την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βέβαια οι προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, το βασικότερο και το πιο επίκαιρο αίτημα αφορά την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ζητάει να μην ισχύουν τα ίδια τραπεζικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις Μαγνησίας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί? Λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών στην περιοχή, οι τοπικές επιχειρήσεις είναι αδύνατον να εμφανίσουν την ίδια οικονομική εικόνα με άλλες περιοχές. Μοιραία. Με αποτέλεσμα να αποκλείονται άδικα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Εσύ δεν ήσουν αρέ εκεί στην Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα? Δεν ήσουν εκεί? Έκανες τίποτε για τον τόπο εδώ ή μόνο για τους λίγους? Για τα πλησίον λαμόγια. Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο σύστημα, ή μάλλον ζητάει κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Δηλαδή, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε αυτό το σύστημα, χαρακτηρίζοντας το άδικο, αναχρονιστικό. Γιατί? Διότι θεωρεί ότι πλήττει τους νόμιμους επαγγελματίες αντί να καταπολεμά την πραγματική φοροδιαφυγή. Και ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου άμεση μείωση των βαρών ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια κίνησης για τις καθημερινές υποχρεώσεις. Κύριε Σακελάρη, πού να τα καταλάβει αυτά ο Χλεχλές, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας? Και βέβαια ζητάνε την επανεργοποίηση των 120 δόσεων, την ουσιαστική επιδότηση του ρεύματος, ξέρω εγώ, την διευκόλυνση στα ψηφιακά συστήματα. Ό,τι έχει ανακοινωθεί π.χ. τελευταία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Μητσοτάκη, όλα αυτά απέχουν σημαντικά, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, αυτά απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Να δείτε πόσο η ηλεκτρονική τιμολόγηση πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα των καταστημάτων. Θα πάθετε πλάκα. Κωστάκη Πανταζώνα, εκεί να δεις. Κωστάκη και ο Εσερίδης έχει το χαβά του. Κωστάκη, ο Εσερίδης το χαβά του. Και εμείς να παιδευόμαστε. Είπα να παιδευόμαστε. Μπρούτζινε, έχω καινούργιο με το παιδεύομαι. Με μια φωνάρα. Μια γυναικάρα, κορνεδάκια, γυναικάρα, φωνάρα, παιδεύομαι. Κορνεδάκια, Δήμετρη, άκου.

πόλη ρίχτω. Ρίχτω σαν VHF του αστικού. Τρέλανε τον κορνεδάκια. Δίμετρη σου λέω.

παπάς ακούει. Ακούω τέκνον μου, ακούω. Καλημέρα με υγεία και ευλογία Κυρίου. Ο Κορνεδάκας ρωτάει το όνομα της τραγουδίστριας. Σιγά να μην σου πω.

καλημέρα στην Κοπενχάγη, Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα. Γιώργο, επειδή πέρασε η ώρα, το παίξουμε αύριο. Αύριο που θα έρθει η κυρία στο Βόλιο, θα την υποδεχθούμε αύριο με αυτό το τραγούδι του 30 φίλου Φαλαγκάρη. Καλημέρα, κύριε Φαλαγκάρη.

στέλνει email προφανώς ο επαγγελματίας εδώ από το Βόλο και μου λέει, ναι, πες μας για, για το πόσο επηρεάζει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Γενικότερα οι ψηφιακές αλλαγές, προφανώς θέλει να πει ο άνθρωπος, πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα των καταστημάτων. Να σου πω, ρε φίλε,

0: κορνεδάκια. Η Άτζελα Δημητρίου θέλει να βγει στην ανοιχτή γραμμή, τη βγάλουμε πότε? Τι κάνουμε, ολοκληρωμένη συνέντευξη, έτσι. Της πω αύριο μεθαύριο. Μία είναι η Άτζελα Δημητρίου, δεν υπάρχει δεύτερη. Λοιπόν, να απαντήσω στον φίλο ακροατή που μου ζητάει για τις ψηφιακές, πόσο επηρεάζουν οι ψηφιακές αλλαγές, όπως είναι, ξέρω εγώ, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητα των καταστημάτων. Ξέρετε, από εδώ και κάποια 24 ώρα, πότε μου είπε ο Αντώνης, ότι είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση, δηλαδή η διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData. Δηλαδή αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Βόλο. Δηλαδή, ενώ η κεντρική διοίκηση προωθεί τις αλλαγές αυτές σαν μέσο εξυγχρονισμού, όμως για τον μικρό έμπορο, για τον ιδιοκτήτη π.χ. του τσιπουράδικου ή του παραδοσιακού φούρναρη, η πραγματικότητα μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος, σε περισσότερη γραφειοκρατία, σε μεγαλύτερο άγχος. Θα σας τα πω. Έλατε φίλε, καλημέρα, τι είπατε?
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Για χαρά.
1: Λέγομαι Τράγκας Κωνσταντίνος και μένω κάπα κατάλληλε 322.
0: Τράγκας Κωνσταντίνος, Τράγκας.
1: Τράτος. Εδώ μαζί με το φίλο σου Τουλάκη που ήταν στο καφέ εδώ πέρα, πρόεδρος ήταν.
0: Ποιο Λάκη?
1: Κοίταξε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Έχω από το Δεκέμβριο το 21 παραμονές Χριστουγέννων, έκανα ένα χειρουργείο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έπρεπε να με το κάνει στη Λάρισα ο Γεωργιάδης, ναι, σ' άδελφους αυτόν τον Καραγκιόζη που έρχεται σήμερα εδώ,
0: ναι,
1: να κάνει επιχειρήσεις. Και πήρε 5.000 και έχω 5 χρόνια στο κρυβάτι. Από τη μέση και κάτω, έλα να δεις και παρακαλάω σήμερα, το λέω στον αέρα, δίνω ένα 500 κάποιος να μην πάρει να πάει να δω αυτό τον Καραγκιόζη, έτσι πως είναι. Γιατί λένε ότι εγώ μπορώ να περπατήσω, ας έρθουν να δουν. Από τη μέση και κάτω, 5 χρόνια έχω κατητήρα, δεν ξέρω τι θα πει. Έχω κατητήρα 5 χρόνια. Από το κρυβάτι για να πάω στην τουαλέτα, παίρνω με το πι. Όχι εκεί που με το πι. Μένα, έχω μια γυναίκα, έρθει και με καθαρίζει μια φορά ένα Σάββατο. Έχω γίνει Γιώργο και έχω φτάσει σημείο να τρελαθώ. Έρχεται κοινωνική λειτουργός από το Δήμο, η Αγγελική Δημοπούλου, και μου είδε και μου είδε και μου λέει, που πέρασε από το ΚΕΠΑ, την πρώτη φορά μου βγάλανε για 50 αναπηρία και έκανα έφεση και με βγάλανε 81%. Άντε Γιώργο και μη δεις, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί μη προλάχεις ότι είσαι πάρα πολύ καλό παιδί και ξέρω από τη Σκιάθο, γιατί έχω δικό μου άνθρωπο στη Σκιάθο που ήτανε, κάποιος στράτος ήταν στο ταχυδρομείο και διευθυντής, ταχυδρόμους, πιστεύω τον ξέρεις, τον Γιάννη. Κατάλαβες, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μόλις κλείσεις, έλα να μη δεις. Αν εσύ, κατά αυτόν τον τρόπο που είμαι, έχω συμβεί όπως έγινε με το σκορεμένο του Μαζουνάκη. Για 5.000 με έχει καταντήσει παράλυτον. Δεν μπορώ να σηκωθώ καθόλου. Δεν γνωρίζω τίποτα. Ούτε αυτό. Έχω 5 χρόνια κατητήρα. Δεν έχω τίποτα. Το αριστερό το ποδάρι είναι νεκρό.
0: Τι εγχείρηση έκανε?
1: Έκανα στο σπόντερα, τον οποίο δεν έπρεπε να τον κάνει. Δεν έπρεπε να τον κάνει, αλλά επειδή θέλει τα 5.000 αυτός, με έκανε.
0: 5.000 ευρώ?
1: 5.000, ναι.
0: Πού το έκανε? Πού το έκανε?
1: Στο Ιασό Λαρίσης.
0: Ποιος το έκανε?
1: Γεωργιάδης Ιορδάνης λέγεται.
0: Άλιστα. Πήγες αυτό να σου πει, να του πεις, ρε Ιορδάνη, έλα εδώ πέρα, φέρε με τα 5.000.
1: Δεν μου λες, εσύ μην ξέρεις εμένα.
0: Ορίστε.
1: Εσύ μην ξέρεις εμένα ποιος είμαι.
0: Όσο
1: ξέρω κι εγώ. Αυτόν τον είδα μόνο όταν ήρθε, με έκανε το χειρουργείο και πήρε τα 5.000. Δεν τον έχω ξαναδεί.
0: Άλιστα.
1: Έχει εξαφανιστεί. Καταλαβαίνεις, έχει εξαφανιστεί. Και είμαι στα δικαστήρια και περιμένω 5 χρόνια να βγει το δικαστήριο. Καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνω πέντε και ένα πεντακοσιάρικο να έρθει κάποιος να με πάρει σήμερα να παραδώ αυτό τον Καραγκιόζη, τον Μίκη Μάου, τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να δει που βγαίνει και λέει Χατζαμάρης. Αυτά που ακούω στην τηλεόραση για το σχολημένο τον Γιώργο, είναι όλες, με συγχωρείς για τη φράση, είναι μαλακίες. Είναι ψέματα όλα. Αυτοί φταίνουν, όλα αυτοί φταίνουν τα έχουν κάνει. Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει όλα. Τώρα... Κατήργησε όλες τις υπηρεσίες και τις πήρε όταν ο Τέρης ο Χριστός τις πήρε στο κεφάλι του και κάνει κουμάντο αυτός.
0: Δεν μου λες, δεν μου λες για να επανέλθεις τώρα εσύ για να γίνει αποκατάσταση, τι πρέπει να κάνεις, τι σου είπανε?
1: Αποφασίζει ο Τέρης ο Χριστός ο Μητσοτάκης.
0: Άστο Χρυσό, άλλο σε ρωτάω τώρα. Το μικρό σου, ποιο είναι το μικρό σου?
1: Κωνσταντίνος.
0: Κύριε Κώστα, να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τι σου είπανε για να γίνει αποκατάσταση σε σένα για να ξαναπεριμένει?
1: Δεν γίνεται καμία, άμα για αυτό σου λέω. Το πόδι μου το αριστερό κάτω ευχένας φέρνει στροφές. Δεν είναι κουλημένο. Είναι φέρει στροφές απάνω. Το καταλαβαίνεις, έλας, για αυτό σου λέω. Μόλις κλείσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλα. Τι φόρσα έχω. Ας θα σου πω, έχω πάρει γραφείο κυριών εδώ πέρα στον Βόλο και έχω κάνει τα χαρτιά. Έχω τώρα, μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής έχω 3.835 ευρώ και θέλω να μαζέψω 5.000 για να τα δώσω σε αυτόν, για να αυτοκτονήσω, για να πάμε κάμψω στην πώς λέει, για αυτή την Αθήνα.
0: Ηρέμησε μωρέ, μην ακούτε τέτοια.
1: Όχι Γιώργο, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Χρόνια, δεν αντέχω.
0: Μόνος είσαι,
1: μόνος μου, 82 χρονών. Γι' αυτό σου λέω, έλα. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μόλις κλείσεις, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ζητώ και λέω και το ξαναλέω. Δίνω ένα πεντακοσιάρικο από αυτά που έχω να έρθει να με πάρει κάποιος να πάω κάτω. Να πάω να βρω αυτόν τον Καραγκιόζη. Να τον πω έλα δωρε. Γιατί με έκανε αλλού ο ξάδερφός σου. Είναι ξάδερφός του, ο πατέρας του γιατρού από τον καλημέρα. Και αυτός και ο πατέρας από αυτόν είναι αδέρφια. Καταλαβαίνεις Γιώργο, γι' αυτό σου μιλάω.
0: Πού μένεις, σε ποια διεύθυνση μένεις?
1: Κάπα Καρτάλη 322, τέταρτος όροφος είμαι, έλα να μιλήσεις.
0: Κάπα Καρτάλη 322.
1: 322, τέταρτος όροφος. Γράφω το κουδούνι κάτω το τράτος. Έχω ένα γιατρό εδώ που έρθει και με βοηθάει λίγα και συνταξίγους, είναι αυτός ο Νίκος, πώς το λένε. Αυτός πηγαίνει να πάρει ψωμί, να πάρει ούτε,
0: λοιπόν,
1: δεν μπορεί τίποτα να πάω πουθενά.
0: Κώστα, ηρέμησε.
1: Τι να ηρεμήσω Γιώργο, έχω φτάσει μία, ξέρεις κάτι, πήρα τηλέφωνο το ΣΟΣ και μήρθε αστυνομία εδώ και με πήγανε στο νοσοκομείο ότι είμαι τρελός, όταν μήγανε εκεί πέρα, καλά λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι μια χαρά. Λέω αυτό, όταν τους έκατσα και τους είπα τους γιατρούς και τι συμβαίνει, γύρισαν και μου λένε, έχεις δίκιο λέει, ζει μέσα ένα κράτος, να μην πω τη λέξη, μπουρδέλο λέει. Έτσι με είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο όταν πήγα κάτω. Τη σκόθηκα και έφυγα, με διώξαν. Σου λέω Γιώργο, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ για την τελευταία φορά. Μόλις κλείσεις, έλα. Έλα μόλις κλείσεις. Θα μην δεις πως είμαι. Και άμα σου λέω ψέματα, τότε να μου πεις. Ρώτα το Λάκη με εδώ από κάτω από μένα, τον ξέρεις. Που είχε βγει κάποτε και σου είπα ότι είναι σε ηλικία τέτοια και έχει ευτυχισμένος που έχει ζήσει.
0: Λάκη, ποιον λες, το τριαντάφυλλο?
1: Τον τριαντάφυλλο.
0: Μάλιστα. Συνταξιούς, ποιανού ταμείου είσαι?
1: Είμαι στο ελληνικό ταμείο και είχα φύγει και πήγα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Εγώ το είχα ανοίξει το νοσοκομείο.
0: Τι δουλειά έκανες, Κώστα?
1: Εδώ είμαι ανεργάτης στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Και εκεί είχα πάει πάλι στο φαρμακείο, σαν αυτό πήγαινε τα φάρμακα δεξιά και αριστερά.
0: Αχα, ναι. Και πότε έφυγες από το λιμάνι, πότε συνταξιοδοτήθηκες?
1: Το 2000 πήγα όταν άνοιξε ο πανεπιστημιακός ομοίου. Έφυγα με τρία χρόνια,
0: ναι.
1: ήταν η Βάση Παπανδρέου,
0: ναι.
1: Υπουργός Εσωτερικών. Τότε έχαμε το δικαίωμα να πηγαίνεις. Είμαι παντρεμένος και Λάρισα και μπορούσες να κάνεις να πας. Και έκανα την αίτηση και πήγα, είχα πάει για δύο χρόνια και έκανα ακόμα ένα χρόνο παραπάνω που έδωσε η Βάσου. Έκανα τρία. Και μετά ήρθε η μονοποίησή μου και έμενα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγα το 10 έφυγα από πάνω στο νοσοκομείο με σύνδεξη. Συντέρα χρονών.
0: Έγινε Κώστα. Κώστα θα τα πούμε, ψυχραιμία, θα τα πούμε.
1: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, Γιώργο, για τελευταία φορά. Είναι η τελευταία φορά που βγαίνω. Γιατί δείπεις κάτι λόγια την τελευταία φορά και με πήρα σαν είπα το Λάκη, τον Τριαντάφυλλο και μου λέει, δεν ξέρει Κώστα, άμα θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο και να τον πω να έρθει να συνδύλε. Δεν σε ξέρει, άμα θα δει πως την κατάσταση που έχεις, τότε θα δεις πόσο ωραία θα σε φέρει και ο Γιώργος. Είναι καλό παιδί. Και σε ξέρω εγώ, σε ξέρω παλιά εγώ ακόμα. Όταν ήμουν εγώ στο λιμάνι, ήταν ο Τριαντάφυλλος ο Τελειδήμος.
0: Μάλιστα. Να σε καλά,
1: Κώστα. Κατάλαβες, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ για την τελευταία φορά. Και κάνω έκκληση. Όποιος θέλει και μπορεί, τώρα που θα έρθει αυτό το ο Καραγκιόζης, ο Υπουργός Υγείας εδώ, να έρθει να μην πάρει με το καρουτσάκι, να πάμε να μην δει. Και να σηκωθώ κι άμα πήγα στο ΣΥΚΕΠΑ και να μην δούνε. Με σηκώσαν μια γυναίκα και ένας άντρας. Λέει, μπορείς να περπατήσεις. Πόσο μπορώ να περπατήσω.
0: Κώστα,
1: σηκώνω να φύγει, με κρατάει ένας από εδώ και πάνω του ρωτήσω, δεν μπορεί.
0: Κώστα, με ρωτάνε αν...
1: Και λέει ένας, έχει δίκιο λέει, το άνθρωπος, λέει, το βλέπεις, δεν μπορεί να περπατήσει. Το πόδι του λέει, πηγαίνει, λέει, αριστερά και άμα δεν βάλει, τη ζώνη, λέει, κάτω, λέει, δεν μπορεί να, λέει, το βλέπεις, δεν μπορεί να περπατήσει. Με λέει, καλά, εντάξει, με το πει περπατάς, ναι, αφού περπατάς με το πει, καλά είσαι. Λέει.
0: Κώστα, με ρωτάνε αν έχεις παιδιά.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα καλέσω όποιους θέλει. Τώρα που είναι αυτό το κάθαρμα ο Γεωργιάδης εδώ, να έρθει να τον δώσω ένα πιτακουσιάρκο να μην πάει. Να μην δει το καθήκη αυτό που βγαίνει σε τελειώρες και λέει βλακείς. Ο αλήτης αυτός.
0: Τα λέμε Κώστα, για χαρά.
1: Θα σε παρακαλέσω Γιώργο, μόλις κλείσει να έρθεις.
0: Για χαρά. Από τις δύσκολες στιγμές του ραδιοφώνου. Τις πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στο ραδιοφώνο.

0: Καπακαρτάλη 322, τέταρτος όροφος. Κώστας, όποιος αισθάνεται ότι έχει δυνάμεις, ας πέψει. Προς βοήθεια. Σώα στα σφρένας, μια χαρά τα λέει ο Κώστας. Μια χαρά τα λέει ο Κώστας. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Καλά τα λέει ο παππούς. Έχουμε ένα θέμα εδώ και από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εδώ στο 10ο γυμνάσιο, στο Σαμπάνεδα, όπου κάθε χρόνο έμπαινε λεωφορείο μεταξύ παιδιών. Τώρα πάλι φέτος.
0: Δεν ακούγησε, δεν ακούγησε φίλε. Πάμε από την αρχή, πάρ' το από την αρχή. Φίλε, κάτι παίζει με το κινητό σου, δεν ξέρω. Είσαι καλά? Φίλε, μ' ακούς?
1: Μ' ακούς?
0: Τώρα ακούγεσαι, για πες μας.
1: Α, έλα, ναι. Έχουμε ένα θέμα εδώ με το 10ο γυμνάσιο Βόλου, στο Σαμπάνεγα που είναι.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο έμπαινε λεωφορείο κανονικά με τα παιδιά. Τώρα φέτος έχουμε ένα θέμα με την περιφέρεια. Δεν βάζει το λεωφορείο για να μετακινούνται οι μαθητές. Κάναν κάποιες συναντήσεις, πόρισμα δεν βγήκε ακόμα. Το αστικό κτέλ βοήθησε από τη μεριά του, έκανε και μείωση στο εισιτήριο, αλλά η αντιπεριφέρεια, δεν βγάζει αποτέλεσμα, δεν βοηθάει. Μπορούμε να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποια βοήθεια, γιατί είναι θέμα πλέον τα παιδιά. Βλέπεις
0: το μόνο, τα παιδιά. Το μόνο που κατάλαβα είναι Σαμπάνεγα. Πες μου, από πού τα παίρνουν τα παιδιά, πού τα πηγαίνουν.
1: Τα παιδιά που Σαμπάνεγα από το 10ο γυμνάσιο,
0: ναι,
1: μεταφέρονται προς Αγίους Αναργύρους και προς Δημήνη. Με δύο λεωφορεία.
0: Το αστικό, έτσι, το αστικό.
1: Το αστικό, μπράβο, ναι. Τώρα από την αρχή της χρονιάς,
0: ναι,
1: μας λένε ότι για την περιφέρεια δεν βάζει το λεωφορείο για κάποιους λόγους, ότι δεν είναι νόμιμο. Ξέρεις αυτός ο δρόμος πως είναι στο Σαμπάνεγα?
0: Από το Σαμπάνεγα, ο Σαμπάνεγας δεν έχει σχολείο?
1: Έχει, το 10ο γυμνάσιο, το μεγάλο.
0: Γιατί δεν πηγαίνουν εκεί?
1: Εκεί πηγαίνουν τα παιδιά, απλά πηγαίνουν με τα πόδια και φεύγουν με τα πόδια.
0: Έλα συνεννοηθούμε, μου λες ότι πηγαίνουν Αγίους Αναργύρους.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, πηγαίνουν στο σχολείο του Σαμπάναγα ή πηγαίνουν στο σχολείο των Αγίων Αναργύρων, καταλάβω.
1: Από τους Αγίους Αναργύρους, ναι, πηγαίνουν γυμνάσιο
0: Σαμπάναγα,
1: το 10ο.
0: Α.
1: Μπράβο. Τα πηγαίνουν το προηγονείς, αυτά σχολάνε 12.
0: Βέβαια αυτή η απόσταση είναι ούτε χιλιόμετρο δεν είναι, ούτε χιλιόμετρο.
1: Μπράβο, ούτε χιλιόμετρο,
0: αλλά είναι επικίνδυνος ο δρόμος.
1: Αυτός ο δρόμος, τώρα ειδικά σκάβουν, κάνουν πουλτώσεις. Δεν μπορεί να βρει μια λύση η περιφέρεια να βάλει ένα λεωφορείο να πηγαίνουν τα παιδιά ένα χιλιόμετρο.
0: Άσε να ρωτήσω τι παίζει, εντάξει.
1: Α, μπράβο,
0: μπράβο. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Σαμπάναγας λοιπόν σχολείο. Τα παιδιά από τους Αγίους Εναργύρους πηγαίνουν σχολείο Σαμπάναγα. Με τα πόδια να πάνε αποκλείεται. Συγκοινωνία από τους Αγίους Εναργύρους προς τα εκεί δύσκολο. Υπήρχε μια γραμμή την οποία ήταν της περιφέρειας, του Υπουργείου Παιδείας βέβαια, που υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα μέσω της Περιφερειακής Ενότητας. Έχω καλέσει την κυρία Παπαδημητρίου, προφανώς σε κάποια σύσκεψη είναι η γυναίκα. Θα επικοινωνήσει μαζί μου αργότερα για να το λύσουμε, αγαπητέ, ή να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Όνειρο ζω την Κάρη στη Βουλή να δω. Καλημέρα. Ωραία η Κάρη, Καρισιανού. Εν συντομία.
0: Για πες.
1: Γιώργο, ωραία τα είπε, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μια ωραία απλή συνέντευξη. Γιώργο,
0: φοβερός ο πόλεμος εναντίον της.
1: Μέγιστος. Σε βαθμό κακουργήματος και συκοφαντίας. Όλα τα κανάλια. Και όπως λες και εσύ, πέσανε αυτές οι γλίτσες καραχαλιαίοι και αυτοί. Λοιπόν, πήγαν να τη διαβάλουν. Ευτυχώς, άκου τώρα. Την πρώτη φορά που έγινε εκδήλωση ήταν 50 άτομα. Έγινε στο γυμναστικό σύλλογο πάνω στην Ολκού απέναντι στο Μάγνη στο ξενοδοχείο.
0: Πού έγινε, τι εκδήλωση είναι αυτή?
1: Που ήταν για το κόμμα η Ελπίδα,
0: ναι.
1: Που μαζευτήκαν εδώ κάποιοι που ήθελαν να πάρουν μέρος.
0: Ούτε που πήραμε είδηση, ούτε καν μας είχαν
1: ενημερώσει. Το είδες το λάθος τώρα, αλλά δεν έβαλε. Εγώ νομίζω ότι θα βγάλεις και ανοιχτή γραμμή και είχα πάρει θέση μάχης.
0: Ναι.
1: Να κάνω και ένα ερωτήματα που θα την βοηθούσαν, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. 50 άτομα πήγαν.
0: Δεν είχε χρόνο η γυναίκα.
1: Δεν είχε χρόνο, κατάλαβα από την ώρα της συνέντευξης. Κατάλαβα ότι ήταν πιεσμένα.
0: Ναι.
1: Και αύριο μέρα είναι, λοιπόν. Και μεθαύριο. Τέλος πάντων, μαζευτήκαν 50 άτομα, ήταν μια ζεστή ατμόσφαιρα, μια ωραία. Τη δεύτερη φορά τα 50, λόγω της δυναμικότητας, γίναν 500. Αρχίνησε λίγο το Τσιρκιστάν. Και την τρίτη πήγαν οι γνωστοί γυρολόγοι. Λοιπόν, εγώ ήμουν εκεί. Εγώ ήμουν στο κίνημα του αντιεμβολιασμού, μα δεν υπάρχει αντιεμβολιασμός. Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές. Εσύ που βγαίνεις μπροστά. Έχουμε κάνει χιλιάδες εμβόλια και εμείς και τα παιδιά μας και στο στρατό και δεν βγάλαμε άχνα. Εκεί ήμασταν επιφυλακτικοί και έτυχε. Η οικογένειά μας έκανε όλοι. Έτυχε εμείς. Έτσι από αντίδραση. Γιατί μας το ψελίζαν κάθε μέρα στα κανάλια. Άρα εσύ τι πήγες εκεί πέρα? Πήγε ο άλλος, είχε πάει με τον δήμαρχο, δεν τον έδωσε θέση. Παρετήθηκε. Πήγε αλλού, πήγε παραπέρα. Οι γυρολόγοι και έγινε μπάχαλο και σωστοί άνθρωποι που βρεθήκαν εκεί και ακροατές σου ήταν εκεί. Πολλοί, να ξέρεις, που τα λένε ωραία και τα λέγανε ωραία στο ραδιόφωνο και τους αγαπούσε ο κόσμος και τους αγαπάει, λοιπόν. Δεν μπόρεσαν να αρθρώσουν λέξη και πήραν και τα παιδιά τους και πήραν και τις γυναίκες τους και έγινε μπάχαλο, Γιώργο, και φύγανε και λέει καλά. Η μία γυναίκα είπε στον έναν τον ακροατή σου, καλά, ρε, λέει, την έφερε σε βόλο. Αυτό είναι, λέει, το κόμμα της Καριστιανού. Προς Θεού, κυρία που με ακούτε τώρα, όχι, δεν είναι αυτό. Ευτυχώς τα αντανακλαστικά, Γιώργο, και εν μέσω φιέλης καλοκαιρινής, λοιπόν, δείξανε, κινηθήκαν τάχιστα και καθάρισε το κόμμα. Αν είδες εκείνο το διάστημα, διαγραφτήκανε Αυγερινοί, Πούλιες, έτσι αλλιώς, κοίτα, και τη βλέπεις τώρα. Πήγαν να τη στρώσουν με ναρκοπέδο και παγίδα και ορφοπόδησε. Την είδε σήμερα πόσο φιβολή, προσεκτική και πόσο αληθινή ήτανε. Και όσοι με ακούτε και δεν έχετε πάει στο μνημείο των Τεμπών, πηγαίνετε μια βόλτα και πάρτε και τα εγγόνια σας. Και βρείτε αυτοί που μπαζώσανε και το παίζουν ιστορία και δεν τρέπονται και ανεβάζουν και τα παιδιά τους στο Facebook ενώ τα λένε νεκρά και να μην πω τι να τους κάνετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, Γιώργο, πάει αυτό. Ξέρεις ότι στον Κουριβαλό, ας αλλάξουμε λίγο γιατί ο κύριος εκεί μας στεναχώρησε πολύ, παλικάρι, πήγε, έβωσε τα λεφτά του σε ένα μεγάλο brand name της Θεσσαλίας και βλέπεις για έναν τσόγλανο τι έπαθε. Γιατί αυτά είναι πολύ δύσκολα. Λοιπόν, όσον αφορά τις μέσες και αυτά, θέλει προσοχή, μην τσιπάτε. Γιώργο, στον Κουριβαλό έχουν πάρτι. Που πήγε αυτός ο μπακαλιάρος, ο γιατρός. Κοίτα, σου λέει τώρα, έχουμε βορεάν, πλασματοθεραπείες, υγροθεραπείες. Βγήκαν και εγώ γνωστές περσόνες, που σου έλεγα, που τσουλώνονται και δεν λένε να γεράσουν και πείσμα και αμέτη Μουχαμέτ και λέει πήγα και εγώ εκεί, υπνοθεραπευτές, τι να φτάρε. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτό το γιατρό με το μουσάκι.
0: Αυτοί κινδυνεύουν, φίλοι, και οι δύο, θυμίστε το.
1: Ναι, άκου τώρα.
0: Κινδυνεύουν όχι από τους φυλακισμένους. Κινδυνεύουν από το σύστημα.
1: Και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί είναι τρελή. Είπε ο Αντώνης το πρωί ότι θα κάνει απεργία πείνας και το διάβασα στο βουλητάκι. Ήταν στα πελέ μας. Τι κατάλαβα. Ένα δικότερο. Ξυβρουμίσε ο τόπος. Πήρα από το στάρι. Κοπριές λοιπόν. Φορούσε, είχε ένα μουσάκι, φορούσε ένα παντελόνι. Δεν το πιάσα τότε. Το όλοι το πες κανένα δυο φορές εκείνες τις μέρες.
0: Ένα κόκκινο και πάνω από τον αστράγαλο.
1: Ναι, κάτι καμιλά παπούτσια. Ναι, κοίτα, και δει, βλέπω μια φωτογραφία με ένα ρολόι τώρα, Rolex Festina, 300.000 ευρώ και κυκλοφορούσε με μπόντ. Περιφερόντανε μεταξύ πολιτικής σκηνής εκεί πέρα και Κολονακίου. Πήγε ο Πλεύρης και εμείς. Πέραν ότι εντάξει δεν συμφωνούμε με τον πατέρα, συμφωνούμε κάργα.
0: Γι' αυτό, αυτό σου λέω θα τους φάει το σύστημα αυτούς τους δύο, ναι, όχι φυλακισμένοι.
1: Η λίστα κατάλαβα πως είναι με το καρνέ, λοιπόν άκου τώρα. Και πήγε και ο Βλέβρης από εκεί και εμείς στεναχωριόμασταν τότε σαν άνθρωπος ας πούμε. Άμε μα εκεί που πήγες που να φτιάχτης ρε Βλέβρης, πήγες στον Δόκτωρ Χάρο, έλεγε μετά το Θεό, έλεγε είμαι εγώ. Όντως ο μεγαλύτερος κτηνίατρος, που οι κτηνίατροι είναι επιστήμονες και προσφέρουν στην κοινωνία λοιπόν. Φορούσε κάτι παντελόνια και ήταν ένα μουσάκι και λέω αυτόν τον άνθρωπο μέχρι και πριν 10 μέρες για να τον πεις καλημέρα έπρεπε κοίτα να στηθεί στα τέσσερα, ένιωθες ότι μιλούσες με τον Ιησού πραγματικά με έναν πολίτη κοίτα μεγάλης κατηγορίας, δε η γυναίκα του με ένα μπουκάλι ουίσκι ίσως τώρα πιο πολύ έτσι επειδή ήταν νοσοκόμα για την τρέλα να είμαι, λοιπόν μια παλιόφατσα και αυτήν κοίτα. Μια αγέλαστη, κοίτα πώς παρουσιαζόταν, δηλαδή αυτή βάζω το μυαλό μου τώρα και βάζω το μυαλό μου σε αυτές που είχαν την Πέμπτη ραντεβού. Τι είπανε, αχ Παναγία μου, μαζουνάκι μας έσωσες, δηλαδή κοίτα η ζωή σου φανατός, πώς λέει ο φανατός σου η ζωή μου, που λέει το ρητό. Και λέω τι κατάδια είναι αυτή ρε, εσύ, τι σύψη ρε, τι τρέλα ρε, εσύ τι πόλητες και είναι η πλειοψηφία έτσι όπως δες και εσύ κοίτα με τα... Με τα τζιπ τα μεγάλα, τα, πώς το λες, το κόλλησε μυαλό μου, τα CU. Τα SUV, ναι, ναι, τα SUV και τα μπαίνουν και εγώ στο λεωφορείο τώρα που ακρίβεινε η Βετζινούλα και τα έχουν πέσει εδώ πέρα, έχουν προσγειωθεί από αλκοόλ, αυτά τους έχουν πάρει διπλώματα. Πριν που είπε τσουράπας εντωμεταξύ, νόμιζα τον άλλον της τροχέας. Αυτός έχει γράψει και τον πατέρα του καμιά δεκαριά φορές. Δεν αφήνει καν λοιπόν και λέω τι γίνεται. Τέλος πάντων, μπήκε που λες, μπαίναν μέσα και τα ευγενείς και τα. Λιγομίλητη και τα σπασμένο χαμόγελο. Ένα εισιτήριο με καρτούλα παρακαλώ. Πες κάρτα ντρέπεσαι. Τι καρτούλα νεοταξίτες. Τι ιστορία, τι σύστημα. Κοίτα, τι μυβροθεραπείες, υπνοτισμοί. Και λέω τώρα, πόσο έξυπνος ο Μαζουνάκης. Παιδί της νύχτας μια ζωή. Μες τη νύχτα. Πώς την πάτησε, ποιος τον είπε για αυτήν, ρε παιδί μου. Πήγαινε εκεί κι άντε εσύ πήγες. Δεν σκέφτηκες ένα blackout. Πού είμαι, δεν είμαι σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο. Το χειρότερο νοσοκομείο. Το καλύτερο ιατρείο από ό,τι αυτά που κυκλοφορούν οι τσαρλατάνοι. Του μεταξύ ο Αντώνης έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν και από εδώ κάποια συνεργαζόμενα έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, φιλάκια, καλημέρα, γεια. Καλό ξημέρωμα, γεια.
0: Μείνετε στις γραμμές σας, μείνετε.

Κάποιοι να ξέρετε ότι βέβαια κάποιοι θέλουν να τα λέμε και εκτός αέρα την ώρα της εκπομπής. Τόσο μυαλό διαθέτουν. Να ξέρετε όμως ότι οι συνομιλίες καταγράφονται και στο κινητό ανά πάσα στιγμή, έτσι. Τα πάντα λοιπόν είναι καταγεγραμμένα. Καραγκιόζη.

0: Όπως αντιλαμβάνεσαι, ούτε καν με Άγιο ξέρεις. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα κυρία μου.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Για χαρά.
1: Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με τις μαθητικές μετακινήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς είμαστε γονείς που μένουμε στους Αγίους Αναργύρους και τα παιδιά μας πάνε στο πειραματικό στη Νέα Ιωνία.
0: Πειραματικό, πού είναι αυτό?
1: Στους Αγίους Αναργύρους, στο Καπακλή.
0: Ναι, ναι, στη Νέα Ιωνία που είναι το πειραματικό. Ελάτε, πού είναι στη Νέα Ιωνία το πειραματικό?
1: Στην Παρασκευοπούλου.
0: Παρασκευοπούλου, σε ποιο σημείο? Εκεί προς τη Φυτόπου.
1: Ναι, ναι. Από τα μεγάλα μάρκετ που έχει εκεί πέρα.
0: Πριν το μεγάλο μάρκετ.
1: Πριν τα μεγάλα μάρκετ, ναι. Πριν βγούμε στα μεγάλα μάρκετ, όπως ανεβαίνουμε στην Παρασκευοπούλου για να πάμε για
0: σχολείο. Το σχολείο που είναι μεταξύ Παρασκευοπούλου και Φυτόκου, αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί κάπου.
0: Αυτό που είχε, γκρινιάσει ο Στυλιανός Πατακός.
1: Ακριβώς.
0: Στο σχολείο που πήγαινα προσωπικά, κυρία μου.
1: Ακριβώς. Τώρα τι γίνεται με.
0: Άρα λοιπόν τα παιδιά από τους Αγίους Αναργύρους. Άλλα πηγαίνουν στο πειραματικό, άλλα πηγαίνουν στο Σαμπάναγα, εντάξει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα δικά μας τα παιδιά για να πάνε στο πειραματικό, παρόλο που η περιφέρεια περνάει το λεωφορείο μπροστά από την Πότσαρη, μας έχει βάλει μεζούρα και μας λέει ότι είμαστε κάτω από τα 2,5 χιλιόμετρα και δεν δικαιούμαστε τη μεταφορά. Και εν ολίγης κόψτε το λαιμό σας, πώς θα πάτε τα παιδιά στα σχολεία.
0: Λεωφορείο της γραμμής υπάρχει?
1: Λεωφορείο της γραμμής δεν υπάρχει, γιατί εμείς εξυπηρετούμαστε με το 3 και πάνω στα σχολεία πάει το 2 και το 9.
0: Το 2 και το 9. Πρέπει να πάρει.
1: Οπότε
0: δύο...
1: καταλαβαίνετε, για ένα παιδί να ξεκινήσει από τους Αγίους Αναργύρους, πρέπει να πάρει το 3. Να κατεβεί στην Καρτάλη, να πάρει το 2 για να πάει στο σχολείο του. Άρα και πρέπει να φύγει από τις 6 ώρα από το σπίτι του για να φτάσει 8 στο σχολείο.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι?
1: Με τα πόδια είναι 2 χιλιόμετρα.
0: 2 χιλιόμετρα. Πρέπει να είναι πάνω από 2,5.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό μας λέει η περιφέρεια, απάντηση της περιφέρειας. Ενώ το λεωφορείο περνάει μπροστά από την πόρτα μας. Που θα μπορούσε άνετα να πάρει και 9 παιδιά που φοιτούν αυτή τη στιγμή στο πειραματικό της Νέας Ιωνίας.
0: Ναι.
1: Πόσο παράλογο.
0: Από πού ξεκινάει, από τους Αγίους Αναργύρους, από πού ξεκινάει?
1: Ξεκινάει από Αλικές. Πάει Αλικές, Διμήνη και μπαίνει στους Αγίους Αναργύρους με άνδρο και φτάνει στο σχολείο.
0: Πειραματικό.
1: Πειραματικό Νέας Ιωνίας.
0: Δηλαδή δεν κάνει στάση αυτό των Αλικών να κάνει στάση να πάει για τα δικά σας τα παιδιά από τους Αγίους Αναργύρους.
1: Μας κόβει η περιφέρεια, λέει ότι είστε κάτω από 2,5 χιλιόμετρα και δεν δικαιούστε καν πάσα να μπείτε στο λεωφορείο.
0: Ενώ το λεωφορείο περνάει και χωράει τα παιδιά σας, τα χωράει.
1: Άνετα, κύριε Κουμιώτη, μπορείτε να το δείτε.
0: Απλά δεν ανοίγουν οι πόρτες λόγω των 2,5 χιλιόμετρων.
1: Ναι, δεν μας βγάζει πάσο, δεν μας βγάζει πάσο η περιφέρεια.
0: Ωραία, να είστε καλά, κυρία μου.
1: Το ΚΤΕΛ δεν μας αφήνει να πληρώσουμε στήριο, γιατί σου λέει: εγώ δίνω μισθωμένα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Και εσείς κόψετε το λαιμό σας, πώς θα πάνε τα παιδιά. Και ένα ποδηλατόδρομο στην Ιωνία που είναι πάντα κατηλημένο.
0: Ενώ τη δουλειά θα μπορούσε να κάνει και το αστικό ΚΤΕΛ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ενώ είναι μισθωμένο, να ανοίγει πόρτες εκεί πέρα, να πούνε και τα 9-10 παιδάκια.
1: Δεν δικαιούστε, λέει, πάσο, δεν σα βγάζει δωρεάν πάσο η περιφέρεια. Ναι. Μα να το πληρώσουμε, κύριε. Δεν έχουμε θέμα να το πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, λέει, να χτυπήσω, γιατί είναι μισθωμένα τα λεωφορεία μου από την περιφέρεια.
0: Αχα.
1: Το έχω ψάξει από παντού.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Και αφού θα μιλήσετε με την αντιπεριφέρεια, άρχισε μα λέει και μα μια λύση σε αυτό. Σε ένα λεωφορείο που δεν ζητάμε να μπει κάτι καινούριο.
0: Κατάλαβα.
1: Στο υπάρχον που τέτοιο.
0: Το κατάλαβα, κύριε. Να είστε καλά, κύριε μου. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά, γεια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κομιώτη και πάλι. Μπράβο στην εκπομπή. Η κυρία έχει δίκιο, έστω τα παιδιά, επειδή δούλευα στην εκπαίδευση, τα παιδιά που θα μπαίνουν μέσα από να ανοίγουν οι πόρτες, ας πληρώνουν εισιτήριο. Και ας μην έχουν τα ώρα και να εξυπηρετούν και να τελειώνει. Λέω εγώ. Δεύτερον, αυτά τα κλινικές αυτές, σαν το Μαζονάκι που πήγε, αυτές δεν πρέπει να έχουν άδεια από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και όχι από το Σύλλογο των Ιατρών? Τι λέει ο σύλλογος? Ο σύλλογος τι είναι? Τίποτα. Ένα απλό σύλλογος. Οργανισμός, δεν ξέρω τι, απλός.
0: Ένα σύλλογος με κάποιο καταστατικό, δεν έχει καμία. Ναι. Έχετε δίκιο.
2: Τώρα,
0: γιατί τα βάζουν με τον Πατούλη, δεν έχω καταλάβει.
2: Τώρα δική τους.
0: Πάνε να κάνουν εξηλαστήριο θύμα τον Πατούλη.
2: Α, μπράβο. Το μυαλό να προχωράει. Έτσι. Και για να φύγει από τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας. Τις ειδικές του ευθύνες. Και δεύτερον, άκουσε για οζονοθεραπεία που γίνεται για τα πόδια, τούτο. Μήπως είναι κακό, πώς να το πω, κακό, ναι, το να γίνεις σε τέτοια ιατρία και να γίνεις στο νοσοκομείο? Πώς να το μάθουμε?
0: Θα μάθουμε, κυρία μου, και θα πούμε αύριο το πρωί.
2: Μπράβο, έτσι μπράβο. Αλλά για αυτά τα παιδιά να φύγει το αυτό που είναι τη περιφέρεια εισιτήριο, να πληρώνουν κανονικά εισιτήριο και να μπαίνουν μέσα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είμαστε καλά.
0: Πριν πάω στην κυρία Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη, ή πριν πάω στο προεδρείο του αστικού κτέλ, ο Μπρούτζινος που είναι οδηγός του αστικού κτέλ μου λέει θέλω να δώσω λύση. Για να ακούσω, για πες.
3: Έλα Γιώργο.
0: Για πες.
3: Εάν δεν βρεθεί λύση με την κυρία Άννα Παπαδημητρίου, η οποία πιστεύω θα δοθεί η λύση, εμείς σαν κτέλ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και ούτε το κάνουμε για τα λεφτά. Ο Νίκος Ευαγγελινός είναι ευαίσθητος, έχει τρία παιδιά. Η κυρία που με άκουσε και ο κύριος, ας πάνε δύο άτομα. Καλύτερα να πάνε και τρία πάνω στα γραφεία Κοραή 56, στο δεύτερο όροφο. Να τον πούνε, Νίκο, άκου. Τι πρέπει να γίνει.
0: Τι τηλέφωνο έχει ο Ευαγγελινός εκεί πέρα πάνω.
3: 286-32-24-21-0. Αλλά κοίτα, θα βγουν στο ίντερνετ, γιατί κοίτα, έχει τηλεφωνικό κέντρο.
0: Περίμενε, όλο προβλήματα δημιουργείς. Περίμενε. 24-21-0.
3: Ε,
0: πες το.
3: 286-32.
0: 24-21. Μη μιλάς. 0-286-32.
3: Ναι.
0: 82. Περίμενε.
4: Για τη γραμματεία πατήστε 1. Για τα μία εισιτήρια πατήστε 2.
0: Πάτσα.
4: Για το λογιστήριο πατήστε 3.
0: Πάτσα το 1.
4: Για το γραφείο κίνησης και κάρτες απεριορίστων διαδρομών πατήστε 4.
0: Πάτσα το 1.
3: Θα βγει η Άση, γραμματέας. Κύριε Άση.
0: Μη μιλάς.
5: Αστικό κτέλβο λέγεται.
0: Καλή σας μέρα. Από το ράδιο Μαρκόνι τον κύριο πρόεδρο παρακαλώ.
5: Μέρας ψώλετο παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ. Μπορούσε να σε τρελάρω τώρα.
6: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος πρόεδρος.
6: Ναι, ναι.
0: Γεια σας κύριε πρόεδρε, είμαστε στον αέρα ράδιο Μαρκόγι Κουμιώτης, τι κάνετε?
6: Όλα καλά, εσείς?
0: Μπράβο, έβγε. Έχω εδώ πέρα γονείς στο ραδιόφωνο. Βέβαια είναι το θέμα της περιφερειακής ενότητας, δεν είναι το δικό σας. Εσείς συνεργάζεστε με την περιφερειακή ενότητα. Αλλά πριν πάω στην κυρία Παπαδημητρίου, κύριε πρόεδρε του αστικού κτέλ, μου λένε οι γονείς των Αγίων Αναργύρων ότι ξεκινάει λεωφορείο από τις Αλικές, περνάει από την Πότσαρη και πηγαίνει στον πειραματικό εκεί, στο ενδιάμεσο Παρασκευοπούλου και Φυτόκου, ναι.
6: Ναι, υπάρχουν μισθωμένα δρομολόγια για το πειραματικό που περνάνε και το εξυπηρετούν. Πειραματικό πρότυπο.
0: Αφού λοιπόν περνάνε από την Πότσαρη, ανοίξτε τις πόρτες, θα πούνε 7, 8, 9, 10 παιδάκια από τους Αγίους Αναργύρους.
6: Στα μισθωμένα δρομολόγια μπαίνουν συγκεκριμένα παιδιά που είναι ήδη ενταγμένα σε αυτό το δρομολόγιο.
0: Ναι,
6: αυτά που είναι ενταγμένα στο δρομολόγιο μπαίνουν κανονικά.
0: Ναι.
6: Δεν είναι δικαιούχοι αυτοί οι μαθητές των Αγίων Αναργύρων, γιατί δεν γνωρίζω την υπόθεση?
0: Να έρθουν οι γονείς αυτοί που διαμαρτύρονται στο γραφείο σας για να το συζητήσετε, για να δώσετε λύση, κύριε πρόεδρε. Πριν πάνε δηλαδή στην κυρία Παπαδημητρίου.
6: Εγώ μιλάω καθημερινά με όλους τους γονείς και προσπαθώ να βρω λύση για τη μετακίνησή τους.
0: Ωραία,
6: το ποιοι είναι δικαιούχοι όμως και ποιοι δεν είναι, ναι. Προφανώς δεν το καθορίζω εγώ, έτσι.
0: Ναι. Προφανώς επειδή δεν έχω να σας δώσω απαντήσεις αυτά που με ρωτάτε.
6: Και εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς για ποια περίπτωση.
0: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν, επειδή η εκπομπή είναι real time, δώστε μου μια ώρα αύριο το πρωί να έρθουν αυτοί οι γονείς που διαμαρτύρονται στο γραφείο σας.
6: Εγώ είμαι στο γραφείο μου, μπορώ να έρθουν, ξέρω εγώ, μετά τις 12, οπότε.
0: Μετά τις 12, νομίζω. Αύριο, έτσι.
6: Ναι.
0: Σε ποια διεύθυνση να έρθουν?
6: Κοραή 56, δεύτερο όροφο.
0: Κύριε Βαγγελίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Για συνέχιση, Μπρούτζινε.
3: Ή θα τον πείτε τον κύριο Ευαγγελινό, εσείς που ακούτε με αγωνία και λαχτάρα. Λοιπόν, ναι. Θα τον πείτε.
0: Ναι.
3: Αν αυτό με τα 2,5 χιλιόμετρα δεν το ανέφερε στον Νίκο, γι' αυτό δεν το ήξερε. Λοιπόν, δεν πήγε το μυαλό του εκεί σε αυτό το νόμο. Είναι το σχολικό Σαμπάναγα και το πειραματικό. Οκ. Okay. Λοιπόν, είναι λίγο όμως δύσκολη η ώρα να βρεθεί εκείνη την ώρα λεωφορείου, γιατί καταλαβαίνεις είμαστε 49, είμαστε 70 λεωφορεία και τρέχουμε μέρα νύχτα. Ακόμα και στο ρεπό κατεβαίνουμε να εκτελέσουμε το σχολικό, γιατί είπαμε οι μαθητές είναι πολύ ευαίσθητοι. Λοιπόν, θα πάτε αύριο εκεί και θα πείτε, αγαπητή κυρία, εσείς τον κύριο Ευαγγελίνο μετά τις 12, όπως πολύ ακούσατε, ωραία. Νίκο, μπορείς να βάλεις ένα λεωφορείο μικρό, μεγάλο, πόσοι μαθητές είστε περίπου, αυτή τη χάρη θέλω, είστε 10, είστε 15 παιδάκια, και να πληρώνουμε εμείς μαθητικό εισιτήριο, όχι τον 1,5 δηλαδή, λοιπόν, των 60 λεπτών, λοιπόν, αφού μαθητές είναι, και να πηγαίνουμε εμείς με ένα έξτρα λεωφορείο. Εμείς, σαν κτέλ, να βιοποριστούμε θέλουμε και να βοηθήσουμε. Δεν είναι όλα λεφτά. Υπάρχει και κοινωνικό έργο. Λοιπόν, κυρία μου αγαπητή, να βγει ένα εξτρά λεωφορείο όμως στο Σύλλογο Γονέων ή τώρα που ξέρεις τις υπόλοιπες μανάδες με το τηλέφωνο, πόσοι είμαστε ρε παιδιά, 10. Μπράβο. Θέλουμε ένα μίνι μπας. Είμαστε 50%. Θέλουμε ένα μεγάλο. Και παράλληλα, εάν μπορέσει ο πρόεδρος που ξέρει τις ανάγκες, λοιπόν, περιμένουμε και κάποια λεωφορεία που είναι της εταιρείας και αυτά τώρα τελειώνουν από σκάφο, άρα πιστεύω να μην υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το λεωφορείο, να κάνουμε αυτή την τράμπα. Δηλαδή, θα με έχει εμένα το πλάνο σαν οδηγό, φύγει από Άγιαν Άργυρη και πήγαινε πειραματικό. Και θα είναι αγκαζέ. Ως αγκαζέ, συγγνώμη, το αγκαζέ είναι το μισθωμένο. Θα γράφει πειραματικό σχολείο, θα μπει ο πιτσιρικάς, θα χτυπήσει εισιτήριο.
0: Επανέλαβε την διεύθυνση του πρόεδρου για να πάνε 12 η ώρα αύριο οι γονείς.
3: Κοραή 56, Μερμού, δεύτερο όροφο, αστικό κτέλ Βόλου.
0: Κοραή 56, ναι. Μερμού, δεύτερο όροφο.
3: Περνώντας το πενταόροφο του Μπολίζου και ανεβαίνοντας την Κοραή, με το που φτάσουμε Μερμού δεξιά, έχει αφήσεις. Έγινε, το σαζέρ, δεύτερο όροφο.
0: Έγινε μπρούτζινες, ευχαριστώ για τη συμβολή. Για χαρά. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Πείτε μας.
7: Εγώ ήθελα να μιλήσω για το φλέγον ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών του 10ου γυμνασίου Βόλου. Είμαι η κοπέλα η οποία μίλησε κατευθείαν, έκανε επαφή με την κυρία Παπαδημητρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα της κυρίας Παπαδημητρίου, πρέπει το σχολείο να κάνει μια ειδική αίτηση ως το στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο να αλλάξει την κοία για να αλλάξει τα όρια μετακίνησης των μαθητών ως προς το σχολείο τους. Αυτή η κοία μπορεί να αλλάξει μόνο με ένα έγγραφο το οποίο δείχνει αν είναι κατάλληλο, ο κατάλληλος ο δρόμος, ο οποίος είναι από τη Λαρίσης μέχρι το σχολείο, ο επαρχιακός δηλαδή δρόμος, και αντίστοιχα από το Δημήνη μέχρι εκεί και όλες τις υπόλοιπες διευθύνσεις των παιδιών. Αυτό το χαρτί πρέπει να ζητηθεί από, το Δήμου, από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Εγώ ίδια έκανα έγγραφο έτοιμα στις υπηρεσίες και την τεχνική υπηρεσία και μίλησα και ίδια και με τον Αντιδήμαρχο και με την κυρία Γκίκα που είναι της κινητικότητας. Ο δρόμος είναι επαρχιακός και δεν μπορεί να δοθεί τέτοιο χαρτί από το Δήμο Βόλου γιατί είναι εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Ο μόνος υπεύθυνος για αυτό το χαρτί είναι η περιφέρεια. Δηλαδή η περιφέρεια πρέπει να βάλει αντίστοιχα κάποιον μηχανικό που να κάνει τεχνική μελέτη. Υπάρχει ήδη τεχνική μελέτη από το ΤΕΕ που είχε αιτηθεί πέρυσι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν βγει οι εναλλακτικοί δρόμοι διαδρομής που είναι πάνω από 3.150 μέτρα, τις οποίες η περιφέρεια δεν τη δέχεται. Δεν τη δέχεται αυτή την τεχνική έκθεση, γιατί πρέπει, ζητάνε χαρτί από το Δήμο. Ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει αυτό το χαρτί.
0: Εσείς την έχετε...
7: Και είμαστε... Εγώ την τεχνική έκθεση, έχω πρωτοκολλήσει...
0: Εσείς την έχετε...
7: στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι να... Την έχετε εσείς την τεχνική έκθεση.
7: Βεβαίως την έχουμε την τεχνική έκθεση από το ΤΕΕ που είχε γίνει πέρυσι.
0: Την έχετε στα χέρια σας.
7: Βεβαίως την έχω στα χέρια μου, η οποία λέει ότι ο δρόμος είναι ακατάρτου διμηνύου.
0: Ελάτε, μιλάμε πολλά. Λοιπόν, πηγαίνετε αύριο το πρωί στην κυρία Παπαδημητρίου και από
7: εκεί. Η κυρία Παπαδημητρίου την είχε προ...
0: Ακούστε με, κυρία μου, ακούστε με. Θέλετε να δώσετε λύση. Κλείνω τις γραμμές. Δεν θέλετε να ακούσετε τέλος. Δεν το μπορώ το πολύ μπλα, κυρία μου. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Σας λέω λοιπόν αύριο το πρωί, ό,τι ώρα θέλετε, πηγαίνετε στο γραφείο της κυρίας Παπαδημητρίου και πριν μπείτε μέσα πάρτε με τηλέφωνο. Θα κάνουμε σύσκεψη επί τόπου. Αυτό θέλω να σας πω. Τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Πάρτε λοιπόν το χαρτί της τεχνικής έκθεσης. Πηγαίνετε ό,τι ώρα γουστάρετε την ώρα της εκπομπής στο γραφείο της κυρίας Παπαδημητρίου και πριν μπείτε μέσα πάρτε με στο τηλέφωνο. Θα μπαίνετε μέσα στο γραφείο και μιλάτε μαζί μου. Θα κάνουμε επί τόπου σύσκεψη. Δηλαδή απλά πράγματα ζητάω από εσάς, μόνο μην με πρίζετε με το πολύ μπλα μπλα, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, η κυρία που είπε από την Μπότσαρη με τα παιδάκια θα πάνε αύριο 12 η ώρα στον Νίκο τον Ευαγγελινό για να δώσουν λύση. Και θα σας δώσει λύση ο Ευαγγελινός, δεν χρειάζεται περιφέρεια. Ο Ευαγγελινός είναι σε θέση, είναι τόσο ισχυρός θεσμικά που μπορεί να δώσει λύση. Βρείτε τη λύση στον Ευαγγελινό, θα τη δώσει. Πάει αυτό. Τώρα το άλλο όσον αφορά το Σαμπάναγα, Άγιοι Ανάργυροι Σαμπάναγας, την τεχνική έκθεση, κυρία μου, στην κυρία Παπαδημητρίου, δεν θα παίξουμε τώρα τόμπολα μεταξύ τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και του Δήμου Βόλου. Μην τρελαθούμε τώρα, μην τα πάρουμε στο κρανίο. Τέλος, ο κύβος ερήφθη. Θα πάρει την πρωτοβουλία η κυρία Παπαδημητρίου. Αφήστε το Σπίρερ, αφήστε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Αυτοί μπορούν να κατουρίσουν εκεί πέρα. Ότι το τσουτσούνι δεν μπορούν να διαχειριστούν. Θα τους πάρει χαμπάρι ο Μπέος και τους πλακώσει στο ξύλο. Λοιπόν, θα λυθεί στο μέσο της κυρίας Παπαδημητρίου. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κυρία μου, θα πάτε εκεί και θα πάρετε τηλέφωνο να μπείτε μέσα. Εντάξει. Τέλος. Άρα θα δοθεί λύση και σε αυτό. Να την πάρει η κυρία Παπαδημητρίου την Κία και να τη στείλει αυτή κάτω στην Αθήνα να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη. Είμαι η Βενετιώτησα, η αριστερά η μαμάκη.
0: Καλώς την.
8: Με δύο θέματα θα πάω με τη συνέντευξη που κάνατε το πρωί με την κυρία Καρισιανού, ναι, η οποία ήταν εξαιρετική, μπράβο σας. Και την άκουσα να είναι αληθινή, γιατί ζει όλα αυτά, τα ζει η γυναίκα. Ο Θεός μαζί της και δύναμη να έχει. Και το δεύτερο θέμα που με,

0: αλλά τουλάχιστον μπορεί μια-δυο φορές τη μέρα να παίρνει να μιλάει, γιατί εκεί είναι ψυχολόγοι, είναι κοινωνική λειτουργία κτλ. Αυτό το διαφημίζουν στην ΕΡΤ, είδα. Αν με ακούει ο κ. Κωνσταντίνος και θέλει, γι' αυτό πήρα και που μοιώτη.
1: Το πήραν 5.000 από το Ιασό της Λάρισας.
0: Ναι,
1: να μην πω
0: ναι,
1: καμία
0: ναι.
1: χοντράδα τώρα και γίνουμε μαλλιά κουβάρια θα γίνουμε. Μαλλιά κουβάρια με το Ιασό θα γίνουμε.
0: Όταν ήρθαν εδώ πέρα για τον δικό μου τον άνθρωπο που ζητούσα 6.000, αχ κύριε Κουμιώτη, τα έχουμε ζήσει αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε πώς τον καταλαβαίνω. Να είναι μόνος του, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να μην έχει ένα χέρι να τον βοηθήσει. Να του πιάσει το χέρι του και να του πει είμαι εδώ για σένα. Μη φοβάσαι, θα τα πάμε όλα μαζί, θα τα λύσουμε. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, κύριε Κουμιώτη. Να έχεις έναν άνθρωπο, να του κρατάς το χέρι και να σου λέει είμαι εδώ για σένα. Καλώς πάντων, δεν θέλω να βαρύνω άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Αν ο κύριος Κωνσταντίνος θέλει, μπορεί, είναι αστική η χρέωση, 6-10-6-101-300. Κύριε Κουμιώτη, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Ο κύριος Μαμάκης πού είναι, στο κορδόνι?
0: Ο κύριος Μαμάκης ψήνει πατάτες τώρα.
1: Τι,
0: baby.
1: Βάζει στο φούρνο?
0: Βέβαια, ναι.
1: Μπράβο τέκνον μου, μπράβο τέκνον.
0: Μπράβο τέκνον μου. Λοιπόν, μια και είπατε γι' αυτό, θα σας πω ότι τις μελιτζάνες τις δένουμε με κλονάρι σέλινου που παίρνει και αυτό τη μυρωδιά του στη μελιτζάνα. Έτσι. Ναι.
1: Αυτά τα φτιάχνει,
0: αυτά
1: η κυρία Μέρη.
0: Η κυρία Μέρη.
1: Μέρη Μανώλη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και εκείνη την ώρα θυμήθηκα, για 2-3 λεπτά, μία χρονιά στο Βένετο επάνω, ο μόνος που είχε μελιτζάνες ήταν ο πατέρας μου. Ναι. Δεν ξέρω τι παθαίνανε τα φυτά εκεί στο Βένετο, τα κήπια χαλούσαν, ξεραίνονταν και δεν είχαν. Η δε γιαγιά Ανούλα που κρατούσε το μαγαζί στην πλατεία ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, μέχρι που την είπε ο πατέρας μου, λέει, γιατί λέει κύριε Ανούλα, λέει, είσαι στεναχωρημένη? Δεν έχω, μητσάκου μου τον έλεγε, δεν έχω να κάνω μελιτζάνα, να σας δώσω όλοι, να κάνεις το ρουσί να τρώμε. Ωραία χρόνια, ωραίες αναμνήσεις.
1: Ωραίες μελιτζάνες βγάζει και ο Κώστας ο Βολιώτης, ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, αυτός να
0: είναι. Α, ναι.
1: Μελιτζάνες.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι κύριε Κουμιώτη, δεν ξέρω αν αυτό συνέβαλε στην γλυκιά μελιτζάνα, όχι στην πικρή. Ο πατέρας του, τον κήπο που είχε, έβαζε ανάμεσα βασιλικό, φυτό βασιλικό και ματζανιές. Ματζανιές είναι λουλούδια.
1: Ναι.
0: Μπορεί, δεν ξέρω, για να το έβαζε κάποιο λόγο θα είχε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαμάκη. Για χαρά. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου.

0: Και αύριο στις 10 καλούμε την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, στις 10 στην ανοιχτή γραμμή.
1: Στανώ.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, έχουμε να λύσουμε αυτά τα θέματα αύριο, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα τα επιλύσετε. Για την περιφερειάρχη Παπαδημητρίου είναι η ομπρέλα του νομού. Είναι το στρατηγείο.

κύριο Τυρομού, τα λύνει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιλύσουμε αυτό το θέμα αύριο, αγαπητή φίλη ακροάτρια που βγήκατε στην ανοιχτή γραμμή. Μόνο που θα λέμε λίγα πράγματα εδώ πέρα, λίγα, και θα κάνουμε πολλά. Με λίγα λόγια. Τέλος χρόνου! Αέρα! Πάμε να δούμε τι μαγείρεψε ο σεφ.

0: Κάποτε εκεί στην Πρέβεζα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Εκεί στην Πρέβεζα, τροφοδότης εκεί στη σχολή, στην ανώτερη σχολή εμπορικού ναυτικού της Πρέβεζας, προμηθευτής ήταν ο Τζόρτζης. Ο Τζόρτζης. Φαγητό, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
1: Έκσταση.
0: Πήρωναν οι εφοπλιστές. Τότε πήρωνε ο Καραγιώργης Λάινς. Mediterranean Sea, Mediterranean Sky, Πάτρα, Ιγουμενίτσα, Ιταλία. Με τα δύο, τότε, υπερπολιτελή τότε, Mediterranean Sea, Mediterranean Sky. Η σχολή της Πρέβεζας ήταν υπό την προστασία βεβαίως του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας αλλά και της Καραγιώργης Λάινς. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Πρώτα δοκίμαζα τα φαγητά. Βέβαια, τα δοκίμαζα. Δεν θα σας πω για ποιο λόγο τα δοκίμαζα εγώ προσωπικά. Γιατί ψωνάρα δεν είμαι. Και μετά τα δοκίμαζε ο διοικητής σχολής. Αμέ, πήγαινα πάνω δίσκος στο διοικητήριο. Και διοικητής σχολής ήταν ο πλωτάρχης τότε, διοικητής σχολής, τότε πλωτάρχης, μετέπειτα εξελίχθηκε σε ναύαρχο. Και η μεγάλη απορία τότε όλων των λιμενικών, πώς δεν έγινε ο συγκεκριμένος αρχηγός του λιμενικού σώματος. Ήτανε ο μεγαλύτερος, μεγαλύτερη προσωπικότητα του λιμενικού σώματος ήταν ο ναύαρχος Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, Βολιώτης. Καλημέρα, ναύαρχε. Ναύαρχε μου, καλημέρα, πολλά φιλιά. Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, ο διοικητής μου, μετέπειτα ναύαρχος. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε τα φαγητά του σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
2: Φακές για σήμερα.
0: Φακές.
2: Μοσχάρι χουνκιάρ μπεγεντή. Είναι με πουρέ μελιτζάνας. Καπνιστή.
0: Δηλαδή μοσχαράκι. Μοσχαράκι. Με.
2: Ναι.
0: Με πουρέ μελιτζάνας.
2: Με πουρέ μελιτζάνας.
0: Πώς το είπατε το πιάτο?
2: Μοσχάρι χουνκιάρ μπεγεντή.
0: Τι, τουρκική ονομασία ή γαλλική?
2: Τουρκική.
0: Τουρκική. Για πείτε το βαρβάτα, πείτε το.
2: Χουνκιάρ μπεγεντή.
0: Χουνκιάρ μπεγεντή.
2: Ναι, ναι.
0: Πω, Παναγία. Ναι. Άλλο.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Χοιρινό με λαζάνια.
2: Γαλαίο λεμονάτο.
0: Γαλαίος λεμονάτος, φοβερός.
2: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
2: Τορτελίνι αλλά κρέμ.
0: Κύριε μαμάκι, τορτελίνι αλλά κρέμ.
2: Σηκωτάκια κοτόπουλο με σάλτσα μαδέρα. Μαδέρα.
0: Μαδέρα, ναι.
2: Αυτά, σε τους.
0: Για...
2: Επανάληψη.
0: Ναι, ναι.
2: Φακές.
0: Φακές.
2: Μοσχάρι χουνκιάρ μπεγεντή.
0: Ναι.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Ναι.
2: Γαλαίος λεμονάτος.
0: Λεμονάτος.
2: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
2: Τορτελίνι αλα κρέμ.
0: Αλα κρέμ.
2: Και σηκωτάκια κοτόπουλο με σάλτσα μαδέρα.
0: Καλή δύναμη, καλή δουλειά, σεφ. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά κι εσύ.
0: Εκπληκτικά φαγητά και σήμερα από τον σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. Ώρα και φαΐς του Μακρύ, 38441. Καλημέρα στο αστικό, κύριε Βαγγελινέ. Καλημέρα στο υπεραστικό, κύριε Κονιδρίνη. Κτέλ.

0: Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλογλου επί της Ερμού, αν παίρνετε από τον Αγνικόλα για τα εσώρουχά σας, τις κάλτσες σας, τα ισοδερμικά σας, τα καλτσόνι σας, οι γυναίκες. Απέρνετε από τον Αγνικόλα επί της Ερμού, ο Σάκης ένα κατάστημα και παραδίπλα ο Μάκης Χατζηβασίλογλου. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Λιαδέλη. Πάρκινγκ Λάμδα Παναγιώτης Λιαδέλης, 14 όροφοι.
1: Έκσταση.
0: Παναγιώτη καλημέρα, καλή επιτυχία στην καινούργια επένδυση.
1: Έξτανο.
0: Παναγιώτη φταίω εγώ. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή επιτυχία στη νέα επένδυση. Στο ριζόμπλο, στο ριζόμπλο. Στο ριζόμπλο. Καλημέρα στον τριαντάφερο τον Καντόλα, φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Car Wars. Έλα η Αδέλη, εγώ φταίω. Εσύ φταίς που δεν μου το είπε.
1: Έκσταση. Έκστανο. Έκσταση. Έκστανο.
0: Έμα τώρα.

0: Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερία στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Έλα ρε Μπούμπι, τι έγινε ρε. Πολύ φασαρία κάνεις ρε Μπούμπι.
1: Τουρκόκυφτη, εσείς οι από πάνω λέω, προσέχετε τους από κάτω.
0: Έλα ρε Μπούμπι.
2: Έκσταση, εξτανώ.
0: Αν θέλετε πλακάκια, σπεύσετε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου.
2: Έκσταση.
0: Δευτέρας Νοεμβρίου, Κουντουριώτου, αδερφή Μέμα. Πλακάκια όλων των ειδών, όλων των σχημάτων, όλων των χρωμάτων. Πρώτης ποιότητας, καλύτερες τιμές. Αλέκο, καλημέρα, ζήτω η τρέλα, Αλέκο.
1: Ζήτω η τρέλα!
0: Αλέκο! Οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα επί της Παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Έπιπλα μπάνιο.

0: εκεί σας περιμένει η Τζένι με παγασόν με αναπαύσιο στα έπιπλα μπάνιο. Θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Εξτανώ.
0: Πιο κάτω στην παγασόν 64 είναι ο Φάνη.
1: Εξτανώ.
0: Όλα τα χρώματα για να βάψετε θα πάρετε να τα πάρετε από το Φάνη. Παγασόν 64. Φάνη, έχεις και λουλάκι, έχεις λουλάκι.
2: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
0: Φάνη, έχεις και λουλάκι. Όλα τα χρώματα για να βάψετε το εξοχικό σας, το γραφείο σας, το διαμέρισμά σας, το σκάφος σας. Θα πάτε στον Φάνη, Παγασόν 64, παιδιά. Θέλετε εσείς, κυρία μου, Περκοτέντα, θα πάτε στην Πέργκομαξ.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργκομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Περγομάξ 699-81-71-200 υπέργομαξ. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτ της Αγρίας, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε συσκευή, μεγάλη, μικρή, μεσαία, ψυγεία, πλυντήρια, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλιακούς θερμοσύφωνες, τι μπορείτε να φανταστείτε, τα πάντα όλα. Στις καλύτερες τιμές. Και όχι μόνο αυτό. Πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς.

0: Ακόμα να βάλεις είτε γρήγορο ίντερνετ. Ακόμα να πάρεις καινούριο τηλέφωνο. Κινητό με μικρότερο πακέτο. Vodafone. Αφού σας λέω ρε παιδιά, καλέστε 69 80 21 21 21, κάνετε τη δουλειά σας.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980 21 21 21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980 21 21 21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Γιωργάρα, Γιωργάρα. Μπακαλέξη, πώς είσαι? Παιδιά, ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Στις καλύτερες τιμές, τι ελαστικό θέλετε? Τι λάστιχο για το αυτοκίνητο? Οπωσδήποτε καινούργια λάστιχα πρέπει να βάλουμε στα αυτοκίνητά μας. Δεν γίνεται. Παιδιά, για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να βάλουμε καινούργια λάστιχα στον Μπακαλέξη σε καλές τιμές. Θα πάτε εκεί πέρα στη φιλική σε εταιρεία 46 να συνεχθείτε με τον Γιώργο τον Μπακαλέξη. Τι λάστιχα θα βάλετε, να κανονίσετε και την τιμή και τον τρόπο πληρωμής. Θα σας κάνει και ευθυγράμμιση, θα σας κάνει και ζυγοστάθμιση, θα σας τα κάνει όλα. Και δεν είχε καμιά ζάντα. Δεν είχε καμιά ζάντα. Έχει φοβερές ζάντες ο Μπακαλέξη. Πάτε φιλική εταιρεία 46 και θα τη βρείτε τη δουλειά με τον Γιώργο τον Μπακαλέξη. Ε, Γιωργάρα!
1: Μπακαλέξη! Παρουσιά σου!
0: Άρμο!
1: Γεια σας, αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό με τάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
0: Ναι, θέλω.
1: Μπακαλέξης λέμε. Ναι. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Μπακαλέξεις λέμε. Παύλο Κοτογιαννίδη, θα παίξω κι εγώ στην καινούργια ταινία του Σμαραγδί. Θα παίξω Σμαραγδί. Θα γίνουμε συνάδελφοι, Παύλο. Παύλος Κοντογιαννίδης, φοβερός, φοβερός ο Πόντιος. Τάκη για Κάκογλου, συμφωνείς με όλα αυτά εσύ? Τάκη, παρακαλώ το σχολείο σου. Βαγγέλη για Κάκογλου, εσύ συμφωνείς?

0: Καλημέρα και λίγο πριν την τίνω. Λίγο πριν την τίνω. Με 19,5 κόβους στο Superstar, ρε παιδιά, το αποθαλασσώσατε.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Αυτό που είναι δεξιά σας, το ταχύπλο, είναι το Super Express.

0: Αθλητικά για κάκο γρουσπορ, Βαγγέλη Στάκης Μπάμπη. Μπάμπη πως είσαι? Δημητριάδος εκλαμβάνει όλα τα αθλητικά σας από το Γιακάκογλου, από τους αδερφούς Γιακάκογλου. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε αθλητικό θα πάτε στη Δημητριάδος με εκλαμβάνει. Όλα τα γνήσια αθλητικά Δημητριάδος εκλαμβάνει στις καλύτερες τιμές. Κάντε έρευνα αγοράς αλλά περάστε από το Γιακάκογλου.
1: Εξτανό.
0: Μου στέλνουν μήνυμα οι αδερφοί για Κάκουγλου που τους ρώτησα προηγουμένως αν συμφωνούν και μου γράφουν συμφωνούμε απόλυτα αδερφέ Γεώργιε.
1: Εξτανό.
0: Την ευχή μου.
1: Εξτανό.
0: Παπαβάγιο, ρίξε μια ευχή για τους αδερφούς για Κάκουγλου. Μια ευχή παπά τώρα. Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκογλου σπορ. Όλα τα καινούργια μοντέλα σε φόρμες, σε παπούτσια, τα διαχρονικά βεβαίως βεβαίως. Ή ό,τι θέλετε παραγγείλετε, περάστε και δώστε παραγγελίες. Τα πάντα. Τα πάντα, παπούτσια, ρούχα, μπάλες, τα πάντα όλα. Αξεσουάρ. Παιδιά, ραντεβού αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή. Ακριβώς 9 θα είμαστε εδώ. Αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο, αμέσως μετά τον Αντώνη. Έχει φαγωθεί ο Μπρούζινος, έχει φαγωθεί, ποια ήταν αυτή η ερμηνεύτρια, η Δήμητρη που ερμήνευσε το καινούργιο τραγούδι «Το παιδεύομαι».
1: Εξτανώ.
0: Όχι ρε, δεν σου λέω ρε. Θα έρθει το χειμώνα, θα την απολαύσουμε στο Βόλο. Σε μουσική σκηνή. Θα σας τρελάνω φέτος ρε. Θα σας τρελάνω. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα πάθετε κάποιοι. Και τι τρέλα κουβαλάμε.

0: Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνης, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: είσαι.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης,
9: σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 6947 077 527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. η καλύτερη διαφήμισή μας.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
24: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει.
1: Η δική μας
0: είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σπανάκι.
7: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σαμπουάν.
7: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Υγροπιάτων.
7: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
9: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Σχολείο οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ.

άκρες ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλω με ένα φιλί να σου δείξω όσα κρύβει η καρδιά μου.
1: Τέρματα θαύματα.

Λιγοστεύει ο χρόνος, μην κρατάς αποστάσεις. Σαν και σένα είμαι μόνος και μαζί ως το τέρμα. Πάντα να είμαστε δύο μέσα αυτό τη ζωή μας. Το αστικό λεωφορείο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταματήσει ο χρόνος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετάκι Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι,
0: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.